0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: I've seen the devil dance on set.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Όχι!
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Τα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temble.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Τα ακούς σήμερα. Music 892. Yeah. You know.

0: αφού. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Music 892.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Καθρέφτης. Κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε. Να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
11: Γύρνα.
12: Δεξιά.
13: Music.
11: Music 8-9.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν. Κουναβίζιον.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Νίκος.
1: Νίκο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Με τι ασχολείσαι, τι κάνεις, πες τα όλα.
3: Οδηγός είμαι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, για πες μου λίγο, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Είσαι έτοιμος να δεχτείς να ακούσεις Μύρωνα.
1: Καταρχήν ο Μύρωνας Στρατής είναι γείτονας, είναι και φίλος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία. Όχι, δεν είμαι έτοιμος. Για, δεν είμαι έτοιμος να ακούσω Μύρωνα Στρατή πρωί-πρωί στην εκπομπή. Είναι δυνατόν, όχι. Προφανώς και δεν είμαι έτοιμος. Το ότι είναι φίλος ο Μύρωνας Στρατής και τα φιλιά μου, εννοείται.
2: Έχουμε Βασιλική.
1: Βασιλική.
4: Καλημέρα στην παρέα.
1: Μίλα της Μαρία, μίλα.
2: Καλημέρα Βασιλική μου, τι κάνεις. Γιατί ρε παιδί μου, είναι χαρούμενη κοπέλα. Έλα Βασιλική μου, με τι ασχολείσαι.
4: Εγώ τώρα είμαι άνεργη, αλλά πάω σε συνέντευξη για δουλειά.
2: Καλή επιτυχία. Τι δουλειά.
4: Ευχαριστώ. Trade marketing specialist, πολύ καλά.
1: Να σου πω κάτι, θα είσαι για πολύ λίγο καιρό άνεργη, σε βλέπω, είσαι έτοιμη για... Πόσο χρόνο είσαι.
4: Είμαι 30.
1: Έλα, εντάξει, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Ή πίσω σου, ένα από τα δύο. Πάμε, τραγούδα, τι θα μας πεις.
4: Λοιπόν, σας έχω κυκλοφόρει το Έλλης Κοκκίνου, καινούργια, βγαίνει την Παρασκευή.
2: Και εσύ που το ξέρεις.
5: Και εσύ όντως.
2: Εσύ που το ξέρεις, ρε Βασίλη.
1: Εσύ είσαι εξαδέρφη της Βάτης Κοκκίνου ή δεν ξέρω και εγώ τι.
4: Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω, αλλά τώρα έχω τις πηγές μου.
1: Και εσύ σαν τον Δήμητρη, έριξε. Έχεις έτοιμα όπλα.
4: Ναι. Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, μια και καλή θέλω μαζί σου.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί το δεν είναι ακυκλοπόρητο. Τώρα κατάλαβα. Εντάξει, όπα ρε,
2: Γιάννη.
3: Καλημέρα.
1: Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
3: Ο ψυχίατρος, τι κάνετε.
1: Ποιος ψυχίατρος.
2: Άλλος ψυχίατρος. Άλλος είναι Χρυσόστομο.
3: Ναι, είχαμε μιλήσει πριν εβδομάδα.
1: Τι κάνεις ψυχίατρε μου, καλά είσαι.
3: Καλά. Μια χαρά τώρα, μόλις τελείωσα τη βάρδια και πάω σπίτι.
2: Ποια βάρδια.
1: Σε πού είσαι, ψυχίατρος πού είσαι.
3: Στατικό.
1: Στατικό, τα φιλιά μας. Για λέγε, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Λοιπόν, θα σου πω active member.
1: Εννοείται, μας αρέσει. Πάμε.
3: Πάμε.
1: Ναι.
3: Γεννήθηκα στο ραντεβού της νύχτας με τη μέρα. Μια ζεστή αυγουστιάτικη Δευτέρα. Τα όνειρα ήταν λίγα, τα λόγια ήταν πολλά. Και όλοι νιώθανε καλά. Αυτό.
2: Ψυχίατρε μου.
1: Ψυχίατρε, καλό θα είναι να μην δοκιμάζεις από το εμπόρευμά σου. Μάλιστα. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε Κώστα.
1: Κώστα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Έλα, Κωστή μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
6: Κάνει πάρει αν δεν είχα και σένα.
1: Ναι. Αγαπημένο τραγούδι. Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση όμως για να σας ακούμε καλά.
6: Μισό.
1: Ναι, βγάλτε αγόρι μου, βγάλτε. Πάμε.
7: Εδώ σαν οι φίλοι μου, μα να είστε καλά, που σαν βράχος μου στάθηκε.
1: Ωραίος.
7: Την κάθε την φορά.
1: Πολύ ωραίος, δώσε.
7: Μου κρατούσε στο χέρι στα λασπόνερα.
1: Ωραίος.
7: Βοήθα Πανάγια μου και μη χειρότερα.
1: Δώρο! Ωραία φωνή είσαι ρε κρατά. Δώρο στο φίλο.
6: Καλά, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Ωραία φωνή. Ήτανε, μάλλον ήταν το πήγε βαριά, ήταν ωραίος. Πάμε.
2: Ρολογάρα από season time δικιά σου.
1: Πάμε. Ρολογάρα season time δικιά σου. Πάμε. Επόμενος.
2: Πάνω.
1: Πάνω.
2: Λοιπόν, παίρνω την Νίνα.
1: Νίνα, πάμε παιδιά, πάμε. Δυνατά να δώσουμε τα δώρα να φύγουμε. Για παρακαλώ.
2: Η Νίνα.
1: Νίνα, έλα.
2: Taken μου θυμίζει, για να δούμε.
1: Πάμε.
2: Σήκωσε το βρε Μαρίτη να μου στείλει συνέχεια.
1: Νίνα, έλα Νίνα μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Ηλικία σου την ηλικία τώρα. Τραγούδα τώρα, τι θα μας τραγουδήσεις.
8: Όχι, ηλικία, εγώ γενέθλια σήμερα.
1: Σοβαρά μιλάω. Πόσο γίνεσαι.
2: Μια πολλά.
8: 34.
1: Πολύ ξενέρω την ηλικία τα 34, να ξέρεις. Είσαι στη μέση του πουθενά.
2: Διδυμάκι.
1: Ναι, διδυμάκι, σαν την γυναίκα μου. Διπρόσωπη.
2: Ρε, γενέθλια η κοπέλα, μιλήσατε. Άκου λέει διπρόσωπη.
1: 34. Να ξέρεις, μέχρι τα 40, θα περάσουν τα χρόνια νερό.
8: Καλά,
1: άστο ρε.
2: Πες του τα.
1: Να σου πει
8: να ζήσω μέχρι τα 40. Δεν μα νοιάζει με υπόλοιπα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Επειδή θα ζήσεις μέχρι τα 40, θα ζήσεις και θα ζήσεις και θα πας αντά και θα λες τι με βρήκε. Προχώρα, τραγούδα.
2: Σιγάρα σε φάνη. Φέρνει την καταστροφή, τι με βρήκε στα 40, θα πει η γυναίκα.
1: Θέλω να σου πω ότι τώρα δεν το έχει νιώθει, είναι ακόμα 34. Θα έρθω, στα 40 θα τη κάσει το πρώτο χαστούκι. Τώρα μια χαρά είναι. Λέγε 34χρονη, τι να μα τραγουδήσει.
5: Λοιπόν, θα σας τραγουδήσω κάτι για σήμερα.
1: Ωραία, ωραία.
5: Να ζήσεις, Νινάκη.
1: Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ.
2: Μαριτίνα.
1: Ναι, Μαριτίνα.
9: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Έλα, Μαριτίνα μου, καλημέρα, τι να μας τραγουδήσεις?
9: Είστε έτοιμοι να ξεκινήσω?
1: Τραγούδα, ναι.
9: Φοβάμαι,
1: γύρισε
9: κοντά μου,
1: δώσ' μου. Έλα, δρόμο, έλα, πάμε, επόμενος.
10: Λοιπόν, παίρνω ντουέτο από Ολλανδία.
1: Ντουέτο από Ολλανδία, μάλιστα, για να δούμε, για να δούμε. Ο κάθε περίεργος, ο κάθε ψυχοπαθής εδώ πέρα σε εμάς. Γενικά, όλοι οι ψυχοπαθείς, μην βάλετε κάποιο άλλο ραδιόφωνο εδώ πέρα, ρε, σε εμάς. Μην φεύγετε, μην σπάτε εδώ. Μείνετε το πρωί στα κουνάβια.
10: Νάτι.
1: Ναι.
10: Έλα, ντουέτο, Κώστα.
1: Ντουέτο. Κώστα.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιο μιλάω? Άννα, μιλήστε βρε παιδιά.
11: Καλημέρα. Άννα.
1: Έλα, Άννα, από πού είσαι, από Ολλανδία?
2: Από Γιώργο μην μιλάς.
1: Από πού?
11: Από Μάστριχ.
1: Από Μάντσεστερ. Δεν σε ακούμε καλά, ρε πουλάκι μου.
12: Μάστριχ.
1: Από Μάστριχ. Μάστριχ.
11: Μάστριχ.
1: Ε, στο λίγο μπορεί, φύγε. Από Μάστριχ, δεν το σειρά σου μιλάω. Μάστριχ.
2: Ρε παιδί μου, δεν ακουγόταν καλά, για να μην θα ξαναπάρει. Έλα, ο Γιώργος μέχρι να φτιάξουμε τη γραμμή.
1: Έλα, έλα, πω μισή ώρα, Μάντσεστερ, Μάστριχ, μας έσπασε τις μπάλες. Ναι, παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
1: Έλα φίλε, καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
13: Γιώργος από Πειραιά, 31.
1: Ωραία, πάμε. Τι θα τραγουδήσεις, αγόρι μου?
13: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζάρι που πέσε θα βρεθεί ξανά. Αν των χιλιών οι χαρακές θα παρνίσουν το ψέμα, κι αν τα παραθυροφυλά χτυπήσουν δυνατά.
1: Αδερφέ, είσαι πολύ γλύφτης. Γεια, δεν μπορώ. Πολύ, ναι, πολύ, πολύ κλαψό τέτοιο. Αυτό τώρα τι, και καλά, θα το πω και λαϊδιστά και θα πάρω δώρο. Δεν,
10: εντάξει, δεν είχε κακή φωνή.
1: Δεν είχε πολύ, πολύ γλυφτικά. Και καλά, το λέω τραγουδιστά.
10: Έχουμε την Άννα από το Μάστριχτ.
1: Έλα, ρε Άννα, μου συγγνώμη που σε έκλεισα
11: πριν. Έλα,
1: καλημέρα. Ρε παιδιά, μιλήστε να σα ακούσουμε. Πείτε, τι έγινε.
10: Μα το έκλεισα.
2: Όχι, ρε παιδιά, είναι η γραμμή, είναι μακριά η Άννα. Πάρε το Γιάννη μέχρι να του ξαναβρει.
1: Είναι μακριά επειδή είναι στο Μάστριχτ.
2: Ναι.
1: Είναι μακριά, λες, και η γραμμή έρχεται εκτέλεσε. Ναι, έλα Γιάννη.
10: Σου ξαναπάρω.
1: Ναι.
2: Θα έχουν τα προβλήματά του.
1: Ναι, ναι. Πάμε.
2: Έπεσε και ο Γιάννης.
1: Μήπως έχει πρόβλημα η γραμμή δικιά μας και του Μάστριχτ. Πάμε.
10: Για ξαναπάρω το Μάστριχτ. Τελευταία φορά.
1: Ναι, Μάστριχτ. Ναι. Έλα ρε.
10: Άννα.
1: Άννα.
2: Περιμένετε, θέλω λίγο υπομονή να έχει.
1: Ναι, μα τι είναι υπομονή, ναι. Έλα ρε Άννα.
10: Τραγουδίστε.
1: Μα Άννα, μας ακούς? Τι good morning μπορεί κάποια, εδώ με μένα μιλάς.
11: Με σένα, φάμε
1: αγόρι. Έλα να σε ακούμε, έλα, η Άννα από το Μάστριχτ, έλα, τι έγινε παιδιά.
11: Παιδιά, συγγνώμη, είμαστε στη δουλειά, έχετε δίκιο.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, τραγουδίστε, πάτε, τι θα μας τραγουδίσετε?
11: Νίκο Γκάνο.
1: Τι θα
10: τραγουδίσετε?
2: Νίκο Γκάνο.
1: Έλα, άσπε. Μάστριχτ, άιστο λίγο. Άιστο λίγο, Μάστριχτ. Σου είπα,
2: έχει γραμμή πρόβλημα.
1: Καθίστε εκεί και τραγουδίστε μόνοι σας.
10: Κοίτα τι έκανες και το κλείνε.
2: Αντώνης.
1: Έχει, τι θες τώρα?
2: Αντώνης.
1: Ναι, Αντώνη.
14: Εγώ.
1: Έλα, Αντώνη, καλημέρα. Από πού?
14: Από Αθήνα, εδώ κοντά.
1: Μάλιστα. Ναι, τι θα μας τραγουδήσεις?
14: Νταλάρα θέλω να πω.
1: Α, μας αρέσει πολύ, για λέγε.
14: Λοιπόν, ακρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγό. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ.
1: Εσύ, σε διακόπτω. Έχεις ωραία φωνή, αλλά πήγες να πεις βλαμμένο τραγούδι. Έχεις ωραία φωνή, την κατάλαβα. Πιάσε ένα άλλο τώρα, μου πιάσε. Πιάσε ένα άλλο τραγούδι τώρα, να είναι πιο μελωδικό. Αυτό από Νταλάρα, τόσο τραγούδι έχει πει.
14: Από Νταλάρα, πιο μελωδικό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πιάσε ένα κάποιο ποσοστό. Μην μου πιάνεις τώρα κάτι. Πάμε Νταλάρα, κάτι άλλο.
14: Ωραία.
1: Μην αγχώνεσαι, ραδιόφωνο είμαστε.
14: Ναι, όχι. Απλώς προσπαθώ λίγο να θυμηθώ τους στίχους.
1: Ναι.
14: Μην αγχώνεσαι. Κάπου βραδιάζει.
1: Σας το πω.
14: Μην κλαις, δεν πειράζει.
1: Αγόρι μου!
14: Πες πως τελειώνει ο κόσμος εδώ.
1: Όπω, δώσε! Δεν το θυμάσαι.
14: Να συνεχίσω.
1: Δεν δώσε τώρα, δώσε.
14: Γύρνα τις ώρες που χάθηκαν απόψε. Κοίτα που φεύγεις, πως κλαίει το δειλινό.
1: Δώρα! Είσαι τραγουδιστής, ρε φίλε.
14: Όχι, όχι, όχι. Δεν... Τα έχουμε ξαναπεί, δεν παίρνω δώρο. Σας ευχαριστώ.
12: Α, είσαι το.
1: Ρέση, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Ο Αντώνης, παιδιά, ο Αντώνης ήρθε το παιδί αυτό και μας είχε βρει όταν είχαμε πάει στην Κεσαφάδου.
12: Στην Αγία Παρασκευή.
1: Ρε μαλάκα, εσύ έχεις φωνάρι. Δουλεύεις, που δουλεύεις στα καπνικά προϊόντα, δεν είναι?
14: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Εσύ, έλα εδώ, ας πω. Έλα εδώ. Άσε το τηλέφωνο σου. Έχουμε το Λεωνίδα εδώ πέρα. Εσύ, αγόρι, δεν είναι. Εσύ πρέπει να πάει να τραγουδήσεις. Σε έχω δει από κοντά, είσαι λίγο κακομούτσουνος. Αλλά μαλάκα, αυτή η φωνή που έχεις είναι ανατριχιαστική. Στο είχα πει και από κοντά. Άσε το τηλέφωνο σου. Θα κάνει καρκέτα. Λοιπόν, σου κρατάω το τηλέφωνο. Αντώνη, θα σε πάρει τηλέφωνο τέτοιο. Λοιπόν, δρόμο.
12: Τέτοιο.
1: Ναι, παιδιά, το παιδί αυτό το έχουμε γνωρίσει και έρθει να λάβει στην Κατσαφάδου στο τέτοιο. Δουλεύει σε ένα μαγαζί παρακάτω εκεί στη τέτοιο.
12: Εκεί στην Αγία Παρασκευή.
1: Στην Αγία Παρασκευή. Είχε έρθει και μα είχε βρει. Παιδιά, ο τύπος είναι. Και μου τραγούδισε και πέρα. Είναι συγκλονιστικός. Δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι.
2: Πώς και δεν ασχολήθηκε, ρε παιδί μου, που το αρέσει να τραγουδάει και τέτοια φωνή.
1: Είναι συγκλονιστικός. Λεωνιδά, θα του φτιάξει τραγούδι. Όχι, ναι! Ναι.
12: Σούνο, AI. Έχουμε την Άννα από το Μάστριχτ.
1: Έλα, ρε Άννα.
15: Ρε, εσύ που να ακούσεις και τη δουλειά να τι κάνουμε. Θα μας κλείσει κατευθείαν.
1: Δεν σε κλείνει, ρε παιδιά, δεν σας κλείνουμε. Πέφτει η γραμμή, εσείς το κλείνετε.
15: Έλα ρε Φάνη.
1: Έλα ρε παιδιά, τι κάνεις στο Μάστερ και εκεί πέρα, τι διάολο κάνετε πέρα εκεί?
16: Δουλεύουμε, τι να κάνουμε.
12: Τι δουλειά?
1: Τι δουλειά κάνετε?
15: Είμαστε clinical trial specialist.
16: Δεν μας κλείσεις όμως.
1: Όχι, όχι. Τραγουδίστε, τραγουδίστε για την ξενιτιά, ρίχτο.
15: Λοιπόν,
16: για την ξενιχτιά λέει.
1: Για την ξενιχτιά λέει.
16: Να την ξενιχτιά τώρα, έχουμε πάρτε εδώ.
1: Ναι, πάμε ξενιχτιά, είπε ξενιχτιά.
16: Ένα, δύο, τρία.
15: Να τρέχω πίσω σε εγώ. Να ζω μονάχα για σένα. Μονάχα σένα.
1: Και μην γυρίζετε ποτέ στην Ελλάδα. Άι στο λίγο ζουλάπια. Άι στο λίγο πρωί-πρωί.
17: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα, μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε! Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Ζουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν. Ναυομαχίες.
1: Νικολέτα.
2: Νικολέτα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Νικολέτα μου. Ένα, δύο ή τρία.
3: Ένα.
2: Το ένα, η φιλενάδα η Νικολέτα.
4: Κάθε φορά να μπερδεύεις. Τόσα χρόνια τα νούμερα.
2: Νικολέτα μου, είσαι τυχερή, θα παίξεις μαζί μου.
3: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία, θέλω να περιμένεις το ακουστικό σου.
4: Έχουμε τον Γιώργο.
2: Γιώργη.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο μου, δύο ή τρία, αδερφέ μου. Το δύο, ο Γιώργος Γρήγορος. Ακούγονται έξυπνα παιδιά και τα δύο.
4: Ναι.
2: Θα παίξεις με τη Μαρία. Δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο και για μας εδώ πέρα. Λοιπόν, Νικολέτα και Γιώργη. Το παιχνίδι είναι γνωστό. Ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας διάθεσή του. Όποιος βρει από τους γιος της επιβεβαιότητας λέξης. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες. Δεν πρέπει να σας πούμε. Ούτε κάποιο παράγωγο ή ο Μόριζο αυτόν. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Νικολέτα και Γιώργη, το παιχνίδι το γνωρίζετε.
5: Ναι.
2: Λεωνίδα Σόζε. Ξεκινάω ο πρώτος εγώ με την Νικολέτα.
1: Απογοητευμένος ο Γιώργος. Μισόλτο.
2: Γιώργο, επειδή ακούγεσαι έξυπνο παιδί, να κάνω μια ερώτηση. Μήπως να δώσω μια ωραία ρολογάρα season time και να πας στην ευχή του Θεού. Και να κερδίσει η Νικολέτα κατευθείαν τα 100 ευρώ από τα My Market ακούραστα. Και να είσαι ψιλοξευτήλας. Ρωτάω, δεν το λέω αυτό. Ρωτάω, το λέω σαν πρόταση το κάνω. Θες να ξεφτυλιστείς και να πεις ότι χαίστηκα, ρε παιδί μου, κακό είναι. Χαίστηκα.
1: Ηρέμησε.
2: Όχι, λέω στον Γιώργο το φίλο. Να πεις.
5: Πάμε.
4: Είσαι σίγουρο.
2: Εγώ μπορεί να κάνω και mind game τώρα, Γιώργο. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, αν τα βάλεις κάτω στατιστικά.
4: Δεν είναι καλά η Μαρία στα στατιστικά της.
2: Ναι, αυτό.
1: Ναι, εντάξει, χθες τον κέρδισα όμως.
2: Μπορεί να πεις δημόσια, έκανα τα τσίσα μου και έφυγα.
1: Γιώργο, τι θέλεις, γιατί τσακώ απογοητευμένο και με ρίχνει και εμένα αυτό.
2: Γιώργο, δεν είναι
5: Γιώργο,
2: δεν είναι κακό να σε ρυψάσπεις. Δεν είναι κακό. Και στον πόλεμο κάποιοι γυρνάγανε πλάτη και φεύγανε τρέχοντας. Κλέγοντας.
5: Έλα, ρολόι, έλα.
2: Ε?
1: Α, το θέλει το ρολόι.
5: Έλα, πάμε ρολόι.
2: Όχι, δεν ξέρω, δεν θέλω να σε.
4: Όχι.
2: Λοιπόν, περίμενε.
1: Καλά, αυτό το ότι γυρνάγανε την πλάτη και φεύγαν τρέχοντας δεν ήταν καλό στον πόλεμο.
4: Πώς έπεισε με αυτό
1: που αποφάσισε το ρολόι.
2: Θα σου δώσω ένα δευτερόλεπτο γιατί περιμένει και η φιλενάδα μου.
1: Η
2: Νικολέτα. Γιώργο, τελευταία σου ευκαιρία. Θα παίξει ή θα φύγει.
5: Θα παίξω, έλα.
1: Θα παίξει.
2: Πήρε τα μαζί του. Λοιπόν, πάμε, Νικολέτα μου είσαι εδώ.
3: Εδώ είμαι.
2: Λοιπόν, Νικολέτα μου, είσαι τυχερή, ούτως ή άλλως θα κερδίσεις. Με ποιες παίζουμε?
4: Με τι είσαι ροζ.
2: Τρία. Ανακάτεψε μία. Ανακάτεψε μία. Εγώ παίζω με Νικολέτα. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Νικολέτα μου, η στράτα μασί.
3: Πουρελού.
2: Τέλεια. Είπα στράτα, όχι τράτα. Λοιπόν, να σου πω, έχει ένα τέτοιο, τον Avengers. Θα πάω να το δω, αλλά πριν το δω, τι είδα το.
3: Μπράβο.
2: Λοιπόν, το βάζω μέσα. Όχι κέτσαπ, το άλλο.
3: Μουστάρδα.
2: Το άλλο.
3: Μαγιονέζα.
2: Μπράβο. Ωραία, τρία.
4: Να κάνουμε μια ερώτηση. Ναι. Τι θα κάνουμε με αυτό?
2: Όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα. Είχε μέσα απαγορευμένη λέξη η τράτα. Εγώ χρησιμοποίησα άλλη λέξη που λέγεται. Και είπα η στράτα μα η κουρελού. Όχι. Όχι, φίλε.
1: Λεωνίδα. Λεωνίδα, τι είπε.
2: Λεωνίδα, περίμενε. Όχι, όχι.
4: Είσαι υπέροχο.
2: Παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Λεωνίδα. Όχι, ρε φίλε, είναι άλλη λέξη. Τώρα με τρελαίνει.
1: Επειδή την άλλαξε εσύ όλη την κουρελού στράτα. Η τράτα μα η κουρελού.
4: Εγώ δεν ξέρω.
2: Όχι, σοβαρά. Εγώ χρησιμοποίησα μια άλλη λέξη. Προφανώς γι' αυτό. Η λέξη είναι τράτα, εγώ είπα στράτα.
1: Λεωνίδα, το δέχεσαι.
4: Εντάξει, είναι ωραία. Και δεν περιγράφει.
1: Γιώργο,
2: και δεν περιγράφει.
1: Να ξέρεις ότι έχει γίνει εδώ πέρα θεματάκι.
2: 3-0.
1: Μας κλέβουνε. Να το ξέρεις, Γιώργο.
2: Παιδιά, είναι άλλη
1: Λεωνίδα,
2: λέξη. Είναι άλλη λέξη.
1: Συμπαθείς το Φάνη και του έχεις αδυναμία γι' αυτό.
2: Ναι. Καθόλου.
4: Και όχι μόνο. Μη σου πω τι κάνουν πει στο γραφείο.
1: Τι κάνουν πει στο γραφείο.
2: Καλά, βρέσει σημεία
4: για Μαρία, πρέπει να πει τρεις.
1: Τρεις, καλά. Γιώργο.
5: Τέσσερι.
1: Βλέπει, έτσι μα έχουν κλέψει.
2: 3-2, ένα πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω ωραίες πράξεις για να μην λερώσω το...
5: Το τετράδιο.
1: Όχι βρε, το πιο ενεργειακό είναι το... Έλα, πες πάσο. Λοιπόν, το Everest έχει πάνω που βάζεις την σημαία...
5: Θέλω να...
1: Μπράβο. Λοιπόν, ήτανε με πράσινα μεγάλα... Ξωτικό.
4: Μαρία.
2: Λοιπόν.
4: You is a bitch που λέμε.
1: Είχα και δύσκολες λέξεις εγώ τώρα.
2: Πώς λένε
1: φίλοι μας. Νικολέτα.
2: Νικολέτα μου, παιδί μου, συγχαρητήρια.
1: Ναι, ναι.
2: 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market.
1: Η στράτα μας η κουρελού.
2: Είναι δικιά σου. Να πω στο φίλο ότι έπρεπε να φύγεις. να πετάξει ένα σπίτι σου και να φύγει. Το φευγάτο η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Γιάννη Στάνταρ, Ξυρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
6: Γύρνα δεξιά.

0: κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: Γεια σου μαράκι μου γλυκό.
1: Γεια σου Φάνη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Λεωνίδα, γεια σου Λευτέρη, γεια σε όλους σας.
3: Γεια σου Μαρία.
1: Και φεύγω, κανονικά. Δεν θα σας μιλήσω για μόδα, αλλά για μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι τις σχέσεις.
2: Δεν θα μιλήσει για μόδα και δεν μπορεί να μιλήσει για μόδα. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Φανή.
2: Αν μιλήσει κάποιο.
3: Έλα,
2: για
3: γιατί κοίτα τώρα, όσο καλοκαιριάζει, έχετε και έχει αλλάξει το στυλ της Μαρίας πάντως.
1: Είναι πιο ωραίο. Το καλοκαίρι όσο... βοηθάει με τα ρούχα, παιδιά.
2: Όσο αλλάζει το μπαίνει το καλοκαίρι, γίνεται πιο φασαία η Μαρία.
1: Δηλαδή,
2: ερώτηση, ποιο είναι το χειρότερο ντύσιμο, το φασέικο χειμωνιάτικο ή το φασέικο καλοκαιρινό. Νομίζω είναι. Νομίζω το φασέικο.
1: Το χειμωνιάτικο είναι πιο δύσκολο. Δεν το βρίσκεις, ναι. Το καλοκαίρι είναι πιο άκουσα.
3: Θέλω να δω τι
1: φοράς.
3: Φοράς καφτάνια και τέτοια.
2: Σίγουρα φοράς καφτάνια και τέτοια.
1: Φοράω, ναι, φοράω. Φοράω και καφτάνι. Και θα με δείτε και με κάτι λουλουδάτες.
2: Περιμένουμε, πώς και πώς.
1: Τώρα ξεκίνησε, κάτσε.
2: Περιμένουμε.
1: Έχω το μεγαλείο να το ξεδιπλώσω.
2: Εντάξει, είναι πραγματικά. Είναι πολιτισμικό σοκ γιατί από τη μία ο Δημήτρης σκάει σαν 25χρονος ράπερ. Έχει αυτά τις φανέλες, τις φαρδιές, αλυσίδα. Η Μαρία έρχεται από εκεί ντυμένη τέτοιο. Εγώ σκάω. Τέλος πάντων, χέστο πάμε.
1: Τι, πάμε. Τίποτα. Δεν βαριόμαστε, ρε.
2: Βαριόμαστε. Άμα η βλακεία πάει, εγώ να το βαριόμαστε.
1: Φάνη, δεν βαριόμαστε. Δημιουργικότητα.
3: Λέει, ο καθένας έχει το στυλ του τώρα. Έχει προσπαθεί να βρει ότι. Τι, σιγά κακό είναι.
1: Λοιπόν.
2: Κακό είναι γάμο. Συνέχισε.
1: Γιατί είναι κακό.
2: Δεν μπορώ, γιατί. Μου ξέρει τι γίνεται. Μου χαλάτε την αισθητική.
1: Σου καλά, εμεί σου καλά με
2: την
3: αισθητική.
2: Δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να. Δεν άσε, μην μιλά για αισθητική εδώ πέρα.
1: Όπα, όπα.
2: Μην μιλά για αισθητική τώρα εδώ πέρα.
3: Κινέζε.
2: Πραγματικά είναι το φι, το αρχαιολινικό φι.
1: Έχει σκάσει από την πασαρέλα από το Μιλάνο.
2: Δεν ήταν πασαρέλα, Μαρία.
1: Δεν τον βλέπει.
3: Τρονερίζει τα ρούχα σου.
2: Ναι, καλά. Καλά. Ζηλεύεται. Το πώ λέγεται. Ο τέλειο αριθμό. Πώς λέγονταν το φι, πώς λέγεται το.
1: Ποιο φι,
2: άστο τώρα, το πιο πι, βρε βλάκα και εσύ. Το φι, άστο.
1: Το φι.
2: Ο αριθμό, το γράμμα της τελειότητας τώρα, άστο.
1: Δηλαδή, πραγματικά πες μου, εσύ θεωρείς ότι η αισθητική σου είναι above.
2: Ρε, εσύ, πια η αισθητική μου εδώ πέρα δεν είναι above. Εδώ πέρα έρχομαι όπως να είναι. Αλλά γενικά, πώς κυλοφορώ έξω, με κοιτάνε σαγάτες στον δρόμο.
1: Σε κοιτάνε σαγάτες, ναι. Γιατί τι φοράς, ρε, Σιφάνη.
2: Προχωρά, μωρέ,
1: γιατί. Εμφανίζεσαι με τα ρούχα της εκπομπής που είναι ιδιαίτερα, δεν νομίζω.
2: Προχωρά, στην εκπομπή δεν είναι. Στην εκπομπή τα φοράω για τις γριές αυτά τα ρούχα.
3: Ναι. Ο Φάνης βάζει επίτηδες χρώματα έντονα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, βάζει ιδιαίτερα, όχι μόνο χρώματα.
3: Επίτηδες, γιατί αυτά εκείνη τη στιγμή τριγκάνουν στο μάτι. Και η γιαγιά θα την αφήσει την τηλεόραση.
2: Κάνω, ναι. Ναι.
1: Κοίτα εδώ, έχει πανέξυπνος έτσι.
2: Βέβαια, ναι.
1: Πανέξυπνος.
2: Τα μωρά, παιδι, τα μωράκι γέρι θέλουν να τους...
1: πανέξυπνος.
3: Θέλει χρώμα, θέλει χρώμα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε για την πραγματική αλλαγή στον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι τις σχέσεις. Και θέλω τώρα, μιας και είσαστε εδώ πέρα όλοι άντρες, αλλά και τα κόριτσα και τα αγόρια που μας ακούνε, να μου πείτε. Living apart together λέγεται. Αυτή η αλλαγή στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τα ζευγάρια, και μάλιστα μίλησε δημόσια γι' αυτό και η Σαρλίζ, η αγαπημένη, πάβουν να συγκατοικούν.
2: Σωστό. Δεν καταλαβαίνω.
1: Σωστό λέει ο άλλο. Πετάχτηκε ο άλλο. Σωστό.
2: Κυκλανιά, λέγε, ναι.
1: Λοιπόν, πάβουν να συγκατοικούν. Η Σαρλίζ μίλησε και λέει ότι πλέον δεν θέλω τη συγκατοίκηση. Θέλω να μένει λίγα σπίτια πιο κάτω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να αγαπιόμαστε, να βρισκόμαστε, αλλά το βράδυ ο καθένας στο σπίτι του. Και είναι μια αλλαγή. Κάτσε εσύ, ηρέμησε.
3: Έτσι, Λευτέρη,
1: μικρό παιδί, ηρέμησε. Βίωσε το πρώτα κι εσύ. Λοιπόν, και όλο αυτό γίνεται γιατί θέλουν περισσότερη ανάγκη για προσωπικό χώρο. Τι θες αυτή, τι θες.
2: Βέβαια θέλει, ναι.
1: Βέβαια λέει κι άλλος.
2: Λέγε.
1: Υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί οικονομικοί λόγοι γιατί δεν θέλουν να μπλέξουν οικονομικά, δεν θέλουν να υπάρχει αυτό το, πώς το λένε, το όφελος το οικονομικό που τους λέει ο καθένας στο σπίτι του. Φόβος δέσμευσης. Υπάρχει ο φόβος δέσμευσης γιατί η συγκατοίκηση θεωρείται μεγάλο βήμα και δύσκολο λέει να γυρίσει κάποιος πίσω όταν συγκατοικήσει. Αλλάζει το μοντέλο σχέσης, δηλαδή με την τεχνολογία και όλες αυτές τις νέες αντιλήψεις. Δεν σου λέει μπορούμε να μείνουμε και στο σπίτι μας. Προχωράνε τα πράγματα, ας εξελίξουμε και εμείς αυτό το μοντέλο. Θέλουν να κρατήσουν τη μαγεία γιατί η συγκατοίκηση χάνει, λέει το ζευγάρι, τη μαγεία του συγκατοίκηση. Η απόσταση όμως έχει το ενδιαφέρον, το κρατάει ζωντανό. Παιδιά, ξέρετε ποιοι το κάνανε πρώτοι εδώ στην Ελλάδα. Ποια Σαρλίζ και αυτά. Και το έχουν πει η Παπαδήμα με το Πουστατζόγλου.
3: Έχεις δίκιο, το είχα διαβάσει.
1: Που έχουν και παιδί και μένουν σε διαφορετικά σπίτια. Πάντα μένανε.
2: Πάντως, πόσο θλιβερό είναι αυτό. Δηλαδή, βλέπω ρε Μαρία, το... ο δυτικός πολιτισμός, δηλαδή γενικά. Είναι... Κάπου το έχω ακούσει, το δεν είναι δικό μου, είναι τέτοιο. Είναι ότι πάμε από την κοινωνία του εμείς, πάμε στην κοινωνία του εγώ. Δηλαδή, είναι τρομερό. Εντάξει, έχει και κάποια καλά, δεν τα ισοπεδωνώ όλα, για να προλάβω μερικούς. Εκεί που κάποτε ο κόσμος, παιδί μου, γινόταν ομάδα για να πετύχει μερικά πράγματα, τώρα ξαφνικά έχουμε γίνει, ξέρεις, όλοι τι θέλω εγώ, τι θέλω εγώ, τι θέλω εγώ. Έχει τα καλά του και τα κακά του, αλλά ορμόμενοι από κάποιες συμπεριφορές, πώς το λένε, παρεμβατικών στοιχείων και μάλλον κοιτάμε μόνο τις κακές συμπεριφορές ανθρώπων, είτε γυναικών είτε άντρων, και βγάζουμε γενικευμένα συμπεράσματα τα οποία καταλήγουν στο πώς θα ζούμε καλύτερα σαν μονάδα. Το να μου πεις, καταλάβεις.
1: Ναι, χαρά.
2: Ναι. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι ξέρω εγώ, είναι η φάση τώρα καλύτερα να ζεις μόνος σου.
1: Ρε παιδί μου, το συμφωνούν. Ναι. Το συμφωνεί το ζευγάρι.
2: Τι συμφωνεί, τι συμφωνεί.
1: Δηλαδή είμαστε εγώ με εσένα μαζί και γιατί το συμφωνούμε.
2: Ρε παιδιά, να κάνω κάτι. Κάντε το, καλό είναι. Καλό είναι. Εγώ με ενοχλεί, για ποιο λόγο να λεγόμαστε ζευγάρι τότε. Δηλαδή κάντο. Όχι, όχι, κάτω ρε μαράκι, πήγαινε κάτω.
1: Φάνη, πριν συγκατοικήσει, δεν λέγεσαι ζευγάρι όταν είσαι με μια κοπέλα με έναν άντρα.
2: Εσύ, όχι, όχι, λέγεσαι εγκόμενη.
3: Λέγεσαι εγκόμενη.
2: Μιλάς εσύ, ρε ζευγάρι, εσύ, κάτσε κάτω. Λοιπόν.
3: Μένει τόσο άνθρωποι, ρε Φάνη. Είναι τρία χρόνια μαζί, δεν έχουν συγκατοικήσει.
2: Ωραία, δεν είναι. Αν μένει τρία χρόνια μαζί.
3: Είναι τρία χρόνια.
2: Είσαι 15 με 18 χρόνων. Δεν εξηγείται.
1: Ρε παιδιά, και ένα χρόνο. Γιατί ρε Φάνη 15 με 18, δεν κάνουν σχέσει και παραπάνω που να μην κρατάνε παραπάνω από ένα χρόνο.
2: Είδε όμω, εκεί με τρελαίνει. Τα θέλετε, έλα δικά σας.
1: Αρέσει,
2: μείνε και κάτσε εσύ σπίτι σου και αυτό σπίτι του και κάντε ό,τι κουστάρετε. Θέλετε όμως να λέγεστε και ζευγάρι. Αυτό με εκνευρίζει. Δεν είσαι ζευγάρι, φίλε, είσαι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι είστε.
1: Μα ζευγάρι είσαι. Είναι η κοινωνία τώρα που μας έχει μάθει και έχουμε συνηθίσει.
2: Δεν μας έχει μάθει η κοινωνία. Η κοινωνία μαθαίνει ότι το θέμα είναι τα θέλεις όλα δικά σου. Θες για να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη να λες: εγώ είμαι ζευγάρι. Είμαι παντρεμένος, είμαι παντρεμένη. Αλλά από την άλλη, θέλεις και αυτό το τέτοιο να μένω ξεχωριστά. Παιδιά, δεν γίνονται όλα. Τη συνείδησή σας θέλετε να έχετε ήσυχη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλετε τη συνείδησή σας ήσυχη και προσπαθείτε να απλώσετε τα πόδια σας σε κάθε, πώς το λένε, hype που υπάρχει πέρα έξω και λες: α, κοιμόμαστε, ρε φίλε, κοιμόμαστε ξεχωριστά κρεβάτια. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό. Λέει, το είπε και μια έρευνα, λέει, πώς το λένε, ενδυναμώνει τις σχέσεις. Παπαργιές. Απλά θες να νιώθεις καλά με το μειονέκτημα το δικό σου. Δεν έχει
1: νόημα. Παιδί μου, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
2: Έλα, εσύ,
1: λίγο περίμενε. Εντάξει, είμαστε ζευγάρι. Ναι. Μισό λεπτό. Είμαστε ζευγάρι, εγώ και εσύ. Παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ χαλαρή άμα
2: δεν είναι κακό, ρε. Δεν είναι κακό να μην μένεις με τον άλλον. Μην μπερδεύεστε.
1: Δεν ναι, εσύ λες ότι δεν είναι ζευγάρι.
2: Ναι, άρα γιατί το θες και αυτό το δικό σου, μωρή. Σου λέω, είσαι με τον άλλον, είστε εγκόμενοι. Ζευγάρι δεν είστε. Τι να κάνω.
1: Είμαστε
2: ζευγάρια, είναι τα περιστέρια μαζί. Τα άλμπαντρο είναι μαζί. Το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό είναι ζευγάρι.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό γιατί όταν ξεκινά μια σχέση που δεν μένει μαζί με τον άλλον. Ναι. Λέγεσαι ζευγάρι.
2: Όχι,
1: δεν
2: Μαρία, δεν είναι γκόμενη. Γιατί τι διαφορά έχει το ζευγάρι από του γκόμενη. Το ζευγάρι πρέπει να κάνει θυσίες. Ενώ η γκόμενη όχι.
1: Γιατί,
2: γιατί να κάνουν θυσίες. Είναι το επόμενο λογικό ερώτημα.
1: Όχι, όχι, όχι. Γιατί να κάνουν θυσίες. Πού το ξέρεις ότι δεν κάνουν θυσίες. Δηλαδή πρέπει να μένει μαζί.
2: Βέβαια, εκεί γίνονται θυσίες. Όταν μένει μαζί. Όταν είμαστε ξεχωριστά, τι είμαστε. Όταν είμαστε ξεχωριστά, είμαστε fuck buddies, είμαστε αυτό. Μαζί, μέσα να βράζουμε στο ζουμί μας.
1: Ναι, αλλά η ρουτίνα μπορεί να μας φάει τη σχέση. Οπότε είναι καλύτερο να τρωγόμαστε στο ίδιο σπίτι από το να είμαστε ξεχωριστά και αγαπημένοι.
2: Τελικά, ίσως δεν ήταν να είμαστε μαζί. Αλλά δεν το θες ούτε αυτό. Το αρνείσαι και αυτό. Το αρνείσαι και αυτό. Μπες εκεί μέσα να μπεις στη φάση να βράσεις σαν κάβουρας. Εκεί θα δούμε. Να τριβόμαστε όλη μέρα. Σαν γρανάζια. Εκεί θα δεις. Αν ταιριάζει για να είσαι ζευγάρι. Αλλιώς μπορεί να ταιριάζουμε να είμαστε. Έλα μαράκι, τι κάνεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ότι είναι στο στυλ. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα το Λευτέρι με το που το ανέφερα το θέμα, λέει πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις ότι όλα εξίσονται.
2: Αν βαριέσαι, μη μείνεις, κάνε εγώ.
1: Δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να συγκατοικείς, το είπες και εσύ, με έναν άνθρωπο και τελείως διαφορετικό το βράδυ να πηγαίνετε στα σπίτια σας.
2: Μαρία, Μαρία, πρόσεξε να δεις.
1: Μπορεί να ροχαλίζεις και να μην μπορώ. Μπορεί να μου τη σπάς, ρε παιδί μου.
2: Φύγε μου, κάποια! Α, στο μυαλό! Φύγε μου, τι με θες! Άι στο λύκο, τι θες να πάω και μου κολοτρίβεσαι.
1: Ναι, αλλά κατά βάθος αγαπάω. Κατάλαβες.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, Μαρία. Εντάξει, είναι η γνώμη σου είναι σεβαστή. Οκ, δεν ξέρω.
3: Σεβαστή, Μαρία.
2: Δεν μπορώ να πάω.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, πες μου, εσύ, αν βλέπεις ένα ζευγάρι που μένει σε διαφορετικά σπίτια και είναι πολύ αγαπημένο, το θεωρείς ότι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Θεωρείς ότι δεν είναι ζευγάρι.
2: Ρε Μαρία,
3: θα προτιμούσα να μένα μαζί.
2: Ρε Μαρία, άκου να δεις. ζευγάρι γίνεσαι με τον άλλον μόλις αποδεχτείς τα αρνητικά σου. Αν μένουμε, δηλαδή, αν μένουμε από ένα σπίτι, ο ένας στο άλλο σπίτι, γίνεται. Θες να σε πω ζευγάρι, πες ζευγάρι. Και να μην βάζουμε τα μπέλα.
1: Όλη μέρα μαζί θα είμαστε.
2: Να μην βάζουμε. Όχι, δεν θα είμαστε όλη μέρα μαζί. Θα είμαστε όσο θες εσύ μαζί. Γιατί αν μένουμε ξεχωριστά, τέτοιο.
1: Περίμενε. Το έχουμε συμφωνήσει και οι δύο, όχι όσο θέλω εγώ.
2: Ρε Μαρία,
1: θα πηγαίνουμε στις δουλειές μας, θα είμαστε μαζί και απλά ο βραδινός ύπνος.
2: Εσείς οι άνθρωποι λοιπόν που δεν είστε για σχέσεις. Ξέρεις γιατί δεν είστε για σχέσεις, Μαρία. Γιατί αγαπάτε πολύ τον εαυτό σας. Δεν είστε για σχέσεις. Άστο, χέστο. Δεν είστε για σχέσεις. Πηγαίνετε, κάντε αυτό το από μακριά. Δεν αγαπάτε πολύ τον εαυτό σας. Και αυτό είναι το πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας. Αγαπάμε όλοι πολύ τον εαυτό μας. Δεν γίνεται.
1: Ρε παιδιά, εγώ θέλω να βλέπω λίγο και έξω από το κουτάκι. Να μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και με αυτά τα ζευγάρια.
2: Φοβάσαι τον εαυτό σου και φοβάσαι να τριφτείς μαζί μου. Φοβάσαι την τριβή, Μαρία. Φοβάσαι ότι θα ξενερώσεις ή ότι θα ξενερώσω. Φοβάσαι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα σου, Μαρακή. Γιατί εγώ είμαι εκεί δίπλα σου ακλόνητος. Εγώ είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Δεν φοβάμαι. Εσύ φοβάσαι μη χαλάσεις σχέση. Εσύ φοβάσαι, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Δηλαδή η σχέση ορίζεται από το αν μένουμε σε ένα σπίτι μαζί.
2: Όχι, η σχέση ορίζεται από τα πάντα, Μαρία. Από τα πάντα ορίζεται.
1: Ωραία.
2: Αυτό το να μένουμε μαζί είναι ένα κομμάτι της σχέσης. Είναι ένα από τα πολλά κομμάτια της σχέσης.
1: Ωραία.
2: Δεν είναι ένα το κομμάτι της σχέσης, είναι πάρα πολλά τα κομμάτια της σχέσης. Αλλά θέλω να σου πω ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε.
1: Δηλαδή τα ζευγάρια που είναι από απόσταση λόγω δουλειάς μπορεί ο άντρας να λείπει, ναι, δεν έχουν σχέση.
2: Όχι, άλλο αυτό είναι άλλο, Μαρία.
1: Παιδιά, ναι, αλλά είναι το point το ίδιο. Δεν μένουν στα ίδια σπίτια.
2: Καμία πόρη, Μαρία, τι τα μπέρδεψε τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα τι λες, αλλά θέλω να σου πω.
2: Άμα όλος είναι ναυτικός και πρέπει να πάει για το μεροκάμαρο, τι θα κάνει τώρα, Μαρία.
1: Θέλω να σα πω, παιδιά, ότι τα ζευγάρια που το επιλέγουν, να το δούμε λίγο πιο χαλαρά.
3: Εσύ θα μπορούσες να κοιμώσουν σε ξεχωριστά κρεβάτια.
1: Κοίταξε, εμένα μ' αρέσει να είμαι μέσα στο ίδιο κρεβάτι.
2: Μήπως θες να κόψει και το τσουτσούνι του και να το έχεις όπου το θες. Τι μου λες τώρα.
1: Λοιπόν, αλλά τα ζευγάρια που το επιλέγουν και λειτουργεί, και η Σαρλίζ το λέει, της λειτουργεί πάρα πολύ καλά έτσι. Κάτι ξέρουν.
3: Εκατομμύρια άντρες λειτουργούν. Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να τους.
3: Δηλαδή,
1: πες,
3: αν
1: εσένα
3: ο άντρας σου έφευγε από το αυτό, κρεβάτι, δεν θα ένιωθες.
2: Όχι,
1: μα, καλά, και εγώ κοιμάμαι στον καναπέ. Πολλές φορές μου παίρνει ο ύπνος. Τι να κάνω.
2: Σε αυτό που λέει η Μαρία, έχει δίκιο το Σέλινγκ για να σε λέω πέρα. Έχει δίκιο. Τα παίρνω όλα πίσω.
1: Τι λέει. Όχι,
2: ότι συμφωνώ σε αυτό που λέει η Μαρία.
3: Μπορεί να
2: πει όλα. Ό,τι είπα, τα παίρνω πίσω. Τα παίρνω πίσω όλα. Γιατί συμφωνώ με τη Μαρία τελικά, αλλάζω γνώμη. Γιατί μπορεί να είναι ζευγάρι. Ναι. Γιατί ξέρεις, σκέφτομαι. Είναι αυτό που λέει εδώ πέρα και ο φίλος. Ξέρεις πόσα ζευγάρια είναι μαζί και απλά περνάνε χάλια. Δηλαδή, ναι, έχεις δίκιο. Μαρία, έχεις δίκιο. Είστε ζευγάρι, απλά περνάνε χάλια. Αλλά είστε ζευγάρι. Έχεις δίκιο. Είστε ένα δυστυχισμένο ζευγάρι. Όχι εσύ, όποιος το κάνει αυτό.
1: Ναι.
2: Άρα είστε ζευγάρι. Ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Είστε ένα ζευγάρι το οποίο δεν περνάει καλά. Όχι εσύ. Αυτός που είναι με τον τρόπο που εννοείς.
1: Ναι.
2: Άρα είστε ζευγάρι.
1: Περνάνε χάλια όσοι είναι στο ίδιο σπίτι, όχι. Τέλος πάντων, παιδιά. Για να το κάνουν αυτό και να επιλέγουν, και μάλιστα λέει το επιλέγουν και τα άτομα που ανεβαίνουν στην ηλικία, δηλαδή πάνω από τα 50.
2: Εντάξει, παιδιά, πάμε. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Υπάρχει, γιατί θα μας ακούσει κανένας και θα πει Φάνη ή μπορεί να πει τη Μαρία Φασέα να με πει εμένα φασίστα. Αποφύξε και να είναι. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ο καθένας, η αλήθεια που κρύβεται. Η αλήθεια κρύβεται ότι πραγματικά ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Αρκεί να μην πέφτει, δηλαδή να μην εκεί που τελειώνει η ελευθερία η δικιά του, ξεκινάει το άλλο αυτό που λέμε. Mm-hmm. Να μην κάνεις πράγματα εκβιαστικά. Αυτό είναι το βασικό και να μην υπάρχει. Συμφωνούμε μέχρι εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, γι' αυτό σου λέω, ο κάθε άνθρωπος για να ζήσει χρησιμοποιεί τους δικούς του πυλώνες. Εμένα, εγώ το έχω ξαναπεί. Εγώ είμαι λάθος. Σε πολλά από αυτά που σας λέω είμαι λάθος. Απλά εγώ, το δικό μου το μυαλό, δυστυχώς λειτουργεί με μαύρο ή άσπρο. Λειτουργεί σαν υπολογιστής 0-1. Συνήθως όμως η ζωή υπάρχει και τον γκρίζο. Κατά πάσα πιθανότητα τον γκρίζο είναι. Δηλαδή η ενδιέμεση καταστάσεις είναι αυτό που λέμε, η αλήθεια είναι πάντα στη μέση. Εγώ λοιπόν, σαν Φάνης όμως, για να μπορέσω να πατήσω και να μην χαθώ, γιατί θα φάω χάωμα, πρέπει να βάλω κάποιους πυλώνες στη ζωή μου, οι οποίοι μπορεί να είναι λάθος ή να είναι απόλυτοι, αλλά δεν μπορούσα να ζήσω. Αν το αφήσω όλο ένα χάος, ότι ναι, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, ο καθένας αυτό, όλα είναι τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να. Εγώ σαν φάνης δεν μπορώ να.
1: Να λειτουργήσω.
2: Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δηλαδή, συμφωνώ. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ωραία. Πάμε να πούμε σε αυτό. Αν πάμε με βάση ότι ο καθένας κάνει ό,τι κουστάρει, δεν μπορώ να κάνω κάποια κουβέντα. Ό,τι και να μου πεις τώρα, έχεις δίκιο.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Εσύ καλά κάνεις, γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εγώ καλά κάνω, εσύ καλά κάνεις.
3: Όλοι καλά κάνουμε.
2: Όλοι καλά κάνουμε.
1: Εγώ θέλω την κατοίκηση, αλλά προσπαθώ να καταλάβω και τα ζευγάρια που το επιλέγουν. Για παράδειγμα, σου λέει, έχουμε λιγότερες.
2: Να καταλάβω το ζευγαριέστηκα.
1: Ναι, λιγότερους καυγάδες για τις δουλειές σπιτιού. Πόσες φορές δεν έχει πέσει πάνω σε μια γυναίκα ή σε έναν άντρα, δεν έχουν πέσει όλες οι δουλειές και ο άλλος είναι πιο αραλίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, περνούν πιο ποιοτικό χρόνο μαζί. Από τον απλά να συνεπάρχουν.
2: Άλλο αυτό, ποιοτικό χρόνο. Μάθαμε τι είναι ο ποιοτικό χρόνο. Τελικά, εγώ δεν έχω μάθει τελικά τι σημαίνει ποιοτικό χρόνο.
3: Εσύ γιατί θίγεσαι από όλα αυτά.
2: Όχι,
3: δεν μπορώ,
2: δεν μπορώ, δεν μπορώ, η Μαρία καλά κάνει και τα λέει.
1: Είναι πιο παραδοσιακό
2: δεν έχω καμία σχέση. Καμία, δεν, καμία
1: εγώ ακούω και την άλλη την άποψη. Ρε, ακούω και το καινούριο.
2: Εγώ νευριάζω, νευριάζω γιατί τα θέλει όλα δικά τη. Όχι, μα η κάθε. Είναι ότι ρε φίλε, αφού κουσάζει το πράγμα μαζί σου. Μην με έρχεσαι και μου λες εγώ είμαι ζευγάρι. Είσαι ένα κάτι άλλο, δεν είσαι ζευγάρι. Αυτό με ενοχλεί. Βάζουν στο μυαλό τους ότι α, είναι ok αυτό που κάνω. Και προσπαθούν να σου επιβάλλουν και σένα ότι είναι ok αυτό που κάνουν. Μόνο και μόνο για να νιώσουν καλύτερα οι ίδιοι. Πώς να σου πω ρε παιδί μου, είναι αν δεν είμαι εγώ καλά με τη σχέση μου και βλέπω ρε παιδί μου ότι η Γεωργία με κερατώνει. Και είναι να πιάσω εδώ ότι εσένα και να σου πω α, και εσένα η Μαρία, πρόσεχε γιατί οι γυναίκες είναι όλες. Καταλάβες. Είναι κάνουν ναι. Στο μυαλό τους, τα φέρνουν έτσι για τον δικό τους το μειονέκτημα να το κάνουν εκεί πέρα έξω. Το ρίχνουν εκεί και έξω για να γίνει οκ okay και να νιώσουν καλά οι ίδιοι. Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, παιδί μου, σου λένε πώς περνάνε καλά οι άνθρωποι.
2: Ναι,
1: όπως εμείς εκφράζουμε τα δικά μας, έτσι εκφράζουν και αυτοί.
2: Οπότε και σας λέω και μην επηρεάζετε και από φίλους σας. Ο άλλος, αυτό που το μόνο πράγμα που κάνουν όλοι οι γνωστοί παρέες και φίλοι είναι το πρόβλημα. Στο ρίχνει στα μπούτρα και στο κάνει κανονικότητα. Αυτό το έχω δει από άπειρα ζευγάρια, παιδιά. Είναι, δηλαδή είναι αυτό. Και μετά πα εσύ, α, βλέπει τι κάνουν αυτό. Εγώ το βλέπω, ρε παιδί μου, θα σου πω από τέτοιο. Το βλέπω από γονείς στο σχολείο. Στο λέω και χήμα. Μιλάω με πάρα πολλούς γονείς. Και κάνουμε ο ένας το ίδιο που κάνουμε στον άλλον. Τι γίνεται, α, εγώ στο παιδί μου κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Α, βέβαια, το έχω πρόγραμμα. Α, το κάνω ένα, δύο, τρία. Α, εγώ το πάω εκεί. Α, εγώ το κάνω εκεί. Ξέρεις για ποιο λόγο ένας γονιός θα κάτσει να σου πει ότι το παιδί το, του κάνει δραστηριότητες και του κάνει το πηγαίνει κολυμπητήριο, το πηγαίνει τέτοιο, το κάνει αυτό και το έχει όλη μέρα στο τρέξιμο. Γιατί εκείνη τη στιγμή που στο λέει νιώθει άσχημα που το τρέχει όλη μέρα σε δραστηριότητες. Είναι σίγουρο αυτό που σου λέω. Εκείνη τη στιγμή νιώθει, σου λέει, το βλέπω εγώ, το κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα. Το κάνω κι εγώ. Σκεφτείτε αν είναι τέτοιο. Λέμε, α, εγώ τη μικρή την έχω γράψει αγγλικά, μετά γαλλικά και μετά αυτό και μετά ξεκουράζεται. Το επικοινωνώ μόνο και μόνο γιατί νιώθω ότι κάτι καλά δεν κάνω στο παιδί. Και αυτό γίνεται σε όλες τις εκφάνσεις. Τέτοιο. Όποτε έχουμε ένα πρόβλημα, το επικοινωνούμε. Μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και σαν,
1: και σαν
2: καλό, μόνο και μόνο για να νιώσουμε καλά εμείς. Όταν έρχομαι και σου λέω, α, έχω κάνει μια δίαιτα, η οποία α, με βρίσκει πάρα πολύ τέτοιο, έχω αρχίσει και βρίσκω τα πατήματά μου. Εκείνη τη στιγμή, εγώ έχω δεύτερη σκέψη για αυτή τη δίαιτα που κάνω. Ταλαιπωριούμε, ταλαιπωρούμε εκείνη τη στιγμή.
1: Σε όλα δηλαδή θεωρείς τα πράγματα.
2: Όχι, απλά αν μάθεις, αν σου δώσω εγώ την αυτοεκτίμηση, συμφωνήσω μαζί σου, εσύ λαμβάνεις ανακούφιση. Αν σου πω, Μαρία, καλά κάνεις το παιδί, α, που το ναι. Πηγαίνεις και εκεί και εκεί και εκεί. Νιώθω ανακούφιση. Νιώθω ότι μου δίνεις ότι και κάνω και εγώ καλά τέτοιο. Τέλος πάντων, χαίρεσαι τώρα, έχουμε ξεφύγει τώρα, παιδιά.
1: Το έχει σε μαθήνει. Έχει μεγάλο point ναι, αυτό ναι, ναι. Τώρα και μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εγώ, Μαριλένα, μου λέω αυτό που πιστεύω εγώ τώρα. Δεν σου λέω τώρα τι γίνεται. Και λέω, το κάνω κι εγώ αυτό. Το κάνω κι εγώ αυτό που λέω, δεν το λέω για να κράξω τους άλλους.
0: Κουνάβια, περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Music 892.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σκοτεινάδια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα.
2: Ξεκινάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Άννα Μαρία.
2: Άννα Μαρία.
4: Έχω πάνω.
2: Πάνω.
5: Καλημέρα,
2: πάνω αγόρι μου. Ηλικία, όνομα, επώνυμο. Όχι επώνυμο, μην πεις επώνυμο. Ηλικία και επάγγελμα.
5: 31 είμαι, ταμεία σε καφέ.
2: Ταμεία σε καφέ. Ακούγεται περίεργη δουλειά. Ταμεία σε καφέ, δηλαδή μόνο ταμεία στο καφέ αυτό.
5: Και λίγο καφέ.
2: Α, και λίγο καφέ τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ταμεία μου, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, θα τα πάω, παιδιά, σήμερα θα πάρω τις ερωτήσεις με τη σειρά. Δεν θα κάτσω να κάνω διαλογή. Ταμεία, είσαι εδώ.
5: Ναι, εδώ.
2: Πες μου τρεις χώρες της Ευρώπης που η πρωτεύουσά τους ξεκινάει από το ίδιο γράμμα με τη χώρα.
5: Γεια σας.
2: Να σε καλά, ταμεία μου, φιλάκια.
3: Άρτεμις.
2: Άρτεμις.
6: Καλημέρα.
2: Ωραίο όνομα το Άρτεμις για Ελάφη.
6: Ευχαριστώ.
2: Τι ευχαριστή, βρε.
3: Ελάφη.
2: Η μισή Ελλάδα έχει βγάλει τα παιδιά του Άρτεμις. Εσύ είχες γιαγιά Άρτεμις ή σε βγάλανε έτσι?
6: Όχι, η μία ήταν Βαρβάρα και η άλλη ήταν Ζαμπέτα. Οπότε.
3: Πώς?
2: Το Ζαμπέτα είναι ωραίο, ρε εσύ. Το Ζαμπέτα. Γιατί δεν το κάνει Ζαμπέτα να
3: γελάσει. Ζαμπέτα είναι ωραίο.
2: Το Ζαμπέτα δεν είναι
6: το
2: ωραίο.
6: Το Ζαμπέτα είναι.
2: Για να γελάσει.
3: Για παραπέμπει ναι, τώρα ναι. Γυναίκα στο Ζαμπέτα.
2: Ναι, ρε εσύ, Ζαμπέτα. Είναι, πολύ... είναι ωραίο για γιαγιά το Ζαμπέτα.
4: Ναι, γιαγιά αφού.
2: Γιαγιά Ζαμπέτα.
3: Τέλεια.
2: Ναι, θα έχει ωραίο
3: νόημα. Δεν είναι γιαγιά όμω.
2: Εντάξει.
6: Θα γίνει.
2: Ναι. Ζέλα Ζαμπέτα μου, τι κάνει.
3: Και ένωσε τώρα το Βαρβάρα και το Ζαμπέτα.
2: Ναι, να ξέρει να σου κάνει το Βαρβάρα είναι χειρότερο. Το Βαρβαρά είναι ωραίο. Το Βαρβαρά είναι ωραίο. Βαρβαρά.
6: Πάμι, έχω παιδε. Ένα παράπονο.
2: Παρακαλώ.
6: Κάθε φορά ακούω την εκπομπή, μέρα παραμέρα,
2: ναι.
6: Θα πεις κάτι για τα παιδιά.
2: Ναι.
6: Για το πόσο δύσκολο είναι
2: ναι,
6: για όλα
2: ναι.
6: αυτά.
2: Σήμερα δεν είπα.
6: Πρέπει να σκέφτεσαι λίγο και εμάς.
2: Ναι.
6: Που είμαστε έγκυες και φοβόμαστε τι ακούμε.
2: Όχι, ρε, μην αγχώνεσαι.
3: Μην αγχώνεσαι.
2: Αν ακούσετε κουμπί, ξεκινάμε να πούμε ότι δεν έχω πει. Για όσο, έχω πει ότι όσοι έχετε ένα παιδί είναι άλλο πράγμα.
6: Εσείς, ναι, το έχω ακούσει. Στο... Άρα πρέπει να μείνουμε στο ένα.
2: Δεν είπα εγώ να μείνετε στο ένα.
3: Έλα, τώρα κάνε τις κολοτούμπες σου.
2: Όχι, δεν είπα να μείνετε στο ένα. Στο θέμα είναι. Έχω πει πολλά, Ζαμπέτα μου. Εσύ ακούσε επιλεκτικά ό,τι θέλεις. Το ένα είναι βοήθεια, έχεις.
6: Μάλλον όχι.
2: Ωραία. Μείνε στο ένα.
3: Ένα. Πόσο μηνών είσαι?
6: Τεσσάρων.
2: Καλά, ακόμα τι έγκυο θα έχει. Ακόμα πολύ δρόμο ακόμα.
3: Καλά, αλλά θα το γυρίσει.
2: Κάτσε να γυρίσει. Βρε γερό να είναι και θα σου πω εγώ μετά. Λοιπόν, έλα Ζαμπέτα μου, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
6: Ναι.
2: Τρεις λέξεις που τελειώνουν έχουν κατάληξη. Πρόσεχε να δει. Θέλω τρεις λέξεις που έχουν κατάληξη οίκο, γιώτα κάπα όμικρον, οίκο και είναι μαγαζιά. Έλα ρε, ψιλικατζίδικο, προποτζίδικο.
4: Απεσόλεξη.
2: Μανάβικο, ζαμπέτικο. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
3: Βλέπεις όμως τι κάνεις τώρα.
2: Τι κάνω, δε.
3: Ποιον
2: είπες μαλάκα?
4: Όπου γίνεται με σπίτι, βρίζεις.
2: Ποιον βρίζεις εσύ, φίλε? Έλα, φίλε, εδώ είσαι στον αέρα. Ποιον έβρισες?
4: Γιάννη.
5: Καλημέρα.
2: Α, καλημέρα είπες, γιατί κάτι άλλο άκουσα.
4: Ποιον έβρισες?
2: Με ποιον είσαι δίπλα?
5: Έπεσε.
2: Μάλιστα, καλά το έκανες. Λοιπόν, Γιάννη, ηλικία, επάγγελμα.
5: 32, δουλεύω σε courier.
2: Σε courier. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάμε.
2: Τρεις πόλεις της Ελλάδας που το όνομά τους αρχίζει από θήτα και δεν είναι Θεσσαλονίκη.
5: Από
2: θήτα και δεν είναι Θεσσαλονίκη.
5: Είπα.
2: Ναι. Καλά, κοιμάσαι. Σήμερα δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα, παρακαλώ.
3: Φίβος.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Φίβος. Τι όνομα και αυτό, ρε, εσύ, ρε, ψηλε, τι Φίβος τώρα, τι είσαι, κουκλάκι των Ολυμπιακών Αγώνων, τι Φίβος?
5: Ναι.
2: Τι είναι, τέσσερα. Έλα, Φίβε, κάτι καρτούν μου θυμίζει. Φίβε, τι ηλικία έχεις, πόσο χρόνο είσαι?
5: 28.
2: Ναι.
5: Είπες μετά.
2: Είσαι Παρθενός?
5: Όχι, φίλε.
2: Ωραία. Τι επαγγελμα κάνεις?
5: Κάτι με το γλίτος, αλλιοντάρι, 20 Αυγούστου.
2: 20, ωραία. Τι θέλω να πω, τι επαγγελμα κάνεις?
5: Logistics.
2: Έλα, logistics, πάμε. Πάες μου, τρία φαγητά που περιέχουν ρύζι αλλά δεν είναι γεμιστά ή ριζότο.
5: Σπανακόριζο.
2: Μπράβο.
5: Ριζόγαλο.
4: Μπράβο.
2: Ναι. Και σούπα, ρε. Η σούπα, κοτόπουλο, οτιδήποτε. Πω.
4: Και τα γιουβαρλάκια.
2: Και τα γιουβαρλάκια, παρακαλώ.
4: Έχουμε Διονύση.
2: Διονύση.
7: Πού είσαι, ρε Φάνη?
2: Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις, καλημέρα. Πού είσαι?
7: 6 χρόνια σ' ακούω, μία φορά δεν με έχεις πάνει.
2: Εγώ παίρνω η Μαρία και ο Δημήτρης.
4: Ναι, σε θυμάμαι, σε έχω ξαναβγάλει ένα.
7: Όχι, ποτέ.
4: Αφού ναι. Θυμάμαι το φούτρο στη φωτογραφία σου, ρε ψεύτη.
2: Ναι. Μία. Α, ωραίος. Έλα, αγόρι μου. Πες μου, επάγγελμα και ηλικία.
7: 26,
2: χειριστής. Αχειριστής σε τι?
7: Σε φορτωτές.
2: Πώς πάει η πέτρα η κροκόλα πέρα?
5: Καλά πάει.
2: Καλά πάει. Πρόσεχε εκεί πέρα, μου σου φύγει ένα φορτικό. Είχα ένα φίλο που είχε ρίξει μια κολόνα ΔΕΗ κάτω. Με ένα τρεπόμενο. Μην γελά καθόλου, είχε πέσει κολόνα στην εθνική οδό.
4: Έχω
2: στο Αθηνών Πατρών, έχω φίλο που δούλευε στην οδοπία, που φτιάχνω ο δρόμο κάτω. Του έφυγε, πώ το λένε, η καρότσα. Μεγάλη νταλίκα, ρε. Και όπω τη σήκωσε. Ναι, όπω τη σήκωσε, έπεσε πάνω σε μια κολόνα ΔΕΗ. Και η κολόνα ΔΕΗ έπεσε μέσα στην
4: εθνική.
2: Ευτυχώ δεν σκοτώθηκε κανένα.
3: Πάλι καλά. Και
2: ακούσε φορτηγό και μου έλεγε πώ έκανε γύρωση η κολόνα ΔΕΗ κάτω με το που κάλε. Αν ακούμπαγε κάτω, σκοτώνανε. Ναι, τα ακούσε εσύ, Σαγλαμάρα.
3: Να προσέχετε.
7: Είμαι καλά εδώ, ανοιχτά δεν έχω.
2: Ναι, ανοιχτά ήταν και αυτό και πήγε να κλείσει. Λοιπόν, πάμε. Τρία γυναικεία ονόματα που ξεκινάνε από το γράμμα Ξ.
7: Ξένια.
2: Μπράβο.
7: Και Αντιγιά, δεν ξέρω.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Χάρη.
2: Χάρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
1: 32. Ναι, οδηγός.
2: Οδική πάμε. Οδική βοήθεια. Πώς πάμε, έχουμε ατυχήματα.
1: Πολλά.
2: Α, ωραία, αυτά είναι.
4: Φωτιά. Ωραία, παιδί μου.
2: Ναι, ωραία, δεν τρέπα. Έχει δουλειά ο άνθρωπος. Θα σταματήσω τα ατυχήματα. Να... λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρία επαγγέλματα, ναι, που τελειώνουν σε τρία.
1: Σε τρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Κομμότρια, πολίτρια, νοσηλεύτρια. Παρακαλώ.
4: Τι σκέφτεσαι εσύ.
2: Ναι, τι να πω, μη τη σκέω κι εγώ. Παρακαλώ, πάμε, ξυπνάτε, ζωντόβολα, κοιμάστε. Πάλι σήμερα είστε όλοι ένας και ένας. Παρακαλώ, έλα, πάρε μαράκι. Πω, δεν βλέπει κιόλας.
3: Τι δεν βλέπω, μωρέ, και εσύ.
2: Τράβωσε η πρεσβειοποία, ρε. Έχει πρεσβειοποία, μαστιγματισμό και τύφλωση μαζί.
3: Μα, όλα αυτά τα έχω.
4: Τι πρεσβειοποία εσύ σου βγήκε.
2: Τι σου βγήκε.
3: Πολύ λίγο.
2: Πολύ λίγο, δεν φαίνεται.
3: Πολύ λίγο.
2: Έχει φέρει το τηλέφωνο εδώ πέρα, ρε. Τι
4: δεν φορά γυαλιά, παιδιά.
2: Τα παίρνει με τη μύτη τα νούμερα.
3: Γιατί πρέπει να βλέπει.
2: Η Μαρία, σαν πελεκάνο το χτυπάει.
4: Μαρία, γιατί δεν βάζει γυαλιά.
2: Ναι.
3: Στην πρεσβειοποία δεν τα φορά.
2: Ναι, καλημέρα.
4: Παναγιώτη,
2: έλα, καλημέρα.
7: Έλα, καλημέρα. Παναγιώτη, Γεωπόνο.
2: Γεωπόνο,
3: ωραία.
2: Γεωπόνο, με τι έχεις θερμοκήπο, πού είσαι, τι Γεωπόνο είσαι.
7: Είμαι Πελοπόννησο,
2: ναι.
7: Βοηθάω τους παραγωγούς. Α,
2: να σου πω, όπα, κάτσε καλό στο να σε ήθελα σε ένα συνάδελφε. Να σε ρωτήσω κάτι, πηγαίνεις και κάνεις και οικονοματεύσεις από το κράτος ή όχι.
7: Εννοείται.
2: Να σου πω, για πες μου, τι χαρτζηλίκι χρεώνεις από κάθε γεωπόνο για να δώσεις πιστοποίηση, από κάθε αγρότη για να δώσεις πιστοποίηση.
7: Κοίταξε, έχει να κάνει με τη δυναμική του αγρότη.
2: Ωραίο, σου λέει αλήθεια. Έχει αλήθεια.
4: Δηλαδή.
2: Για εξήγησε το.
7: Ανάλογα τα στρέμματα του αγρότη.
2: Ακριβώς, δίκαιο.
7: Την αγορά που δίνει και τα λοιπά.
2: Βέβαια. Τον στέλνει, καταλάβει.
4: Άρα μας είπε τώρα ότι λαδώνεται.
3: Όχι.
2: Ναι, αυτό σου.
3: Αλλά λαδώνεται ανάλογα με τα στρέμματα και όλα αυτά.
2: Βέβαια, δεν θα πάρει τα ίδια από κάποιον που έχει λίγα στρέμματα ή από κάποιον που θα έχει πολλά. Είναι δίκαιο.
4: Δεν είναι νόμιμο αυτό.
2: Γιατί.
3: Δίκαιο.
2: Τον ρώτησε αν είναι νόμιμο ή τέτοιο.
4: Όχι, αλλά νομίζω δεν επιτρέπεται.
2: Αέτρεο είναι κάτι νόμιμο, Ρεμίτσο. Δεν το ρωτήσαμε αν επιτρέπεται ή όχι.
3: Κοίτα, δεν επιτρέπεται, αλλά εφόσον το κάνει, είναι δίκαιο. Σου λέει δεν παίρνω τα ίδια σε όλου.
2: Ναι, να σου πω, πα και δηλώνει και ζημιέ.
7: Υπάρχουν. Όχι, δεν πάω να δηλώνω.
2: Εκεί είναι το βασικό.
7: Είμαστε στην συμβουλευτική παραγωγή.
2: Κοίταξε, το καλύτερο είναι να είσαι στις ζημιές. Δηλαδή, άμα έχει. Πας, ρε παιδί μου, αν πάει ο γεωπόνος του κράτους και πες εσύ το χωράφι σου ότι έχει καταστροφές. Έχει πέσει βροχή ή κάτι, οτιδήποτε.
3: Ναι, οτιδήποτε.
2: Μπορεί να σου βάλει ο γεωπόνος εκεί πέρα ότι έχει 80% ζημιά. Και να έχει εγώ 10%.
4: Για να πάρει αποζημίωση,
2: βέβαια. Βέβαια.
3: Οπότε. Και ο γεωπόνος αμείβεται καταλήλως.
2: Αν είναι του κράτος, βέβαια. Τώρα αυτός ο συμβουλευτικός δεν ξέρω τώρα τι είναι. Λοιπόν, έλα, Λεκέ, μ' ακούς.
7: Ακούω.
2: Λοιπόν, πες μου τρία νησιά του Αιγαίου που το όνομά του ξεκινάει από το γράμμα λάμδα.
7: Λέρος.
2: Μπράβο. Λιρόι Μερλίν. Καλά.
3: Πάμε,
2: Διονύση. Ναι. Όχι, Διονύση. Διονύση είχαμε.
4: Μαρία,
2: μίλα.
3: Διονύση.
2: Ναι, ξυπνάτε.
3: Καλέ.
4: Φάνη, πάντως είναι μια δουλειά που μπορείς να βγάλεις πολύ έτσι μαύρο χρήμα και έτσι υποχθόνια. Πώς και δεν τη συνέχισες.
3: Όντως ρε εσύ, Φάνη.
2: Με έφαγε σόμπις τώρα, τι να κάνω τώρα, δεν είναι τέτοιο. Αλλά είδες που τα ξέρω.
4: Ναι, ναι, πάσω.
2: Λοιπόν, για πάμε. Παιδιά, μην με ρωτάτε που τα ξέρω, ρε παιδιά. Τα ξέρω τα πάντα σχεδόν.
4: Γεωπόνος είναι.
2: Και πέρα από αυτό, ξέρω γενικά. Μην αναρωτιέστε που τα ξέρω.
4: Εσύ
2: αυτό...
4: δεν έκανε τη δουλειά για μικρό
2: χρόνο. Δεν έκανα δουλειά, όχι.
3: Α, δεν έκανε καθόλου.
2: Πολύ λίγο τώρα.
4: Πού πήγες εξωτερικά μόνο που έχεις πάει στην Ήμπιζα.
2: Εκεί ήμουν στην εταιρεία.
3: Έχεις πάει Ήμπιζα.
2: Βέβαια, έχω πάει πολλές φορές Ήμπιζα.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ, για δουλειά όμως, έτσι, όχι για.
8: Καλημέρα.
2: Έλα, αδερφέ, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: Σερβιτόρος, 35 Αθήνα.
2: 35 Αθήνα, πού, σε ποια περιοχή είσαι.
8: Νέο Κόσμο.
2: Να, δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καλά, Νέο Κοσμίτη. Λοιπόν, παντρεμένος, ανέπαντρος.
8: Παντρεμένος με ένα παιδάκι.
2: Να σου ζήσει, να σου ζήσει, νέο κοσμητή. Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε κος, κάπα όμικρο σίγμα και είναι αντικείμενα.
8: Και είναι?
2: Αντικείμενα.
8: Σε κος.
2: Σε κο... Καλά, νέο κοσμητή, άστο, άμα είναι το πάμε έτσι.
3: Πάει καλύτερα ο χρόνος.
2: Πάμε, παρακαλώ. Θοδωρή. Θοδωρή.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Όπα, Θοδωρή, εδώ είσαι δικός μου, ηλικία, επάγγελμα.
9: 22
2: υδραυλικός. Εσύ, ρε, κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο. Άσε το λίγο κλειστό. Κάθε μέρα αφήνει υδραυλικό εδώ πέρα. Άσε το λίγο. Τι είσαι κατά υδραυλικό, 20. Κάθε μέρα παίρνει για να παίξει. Είναι δυνατόν. Δουλεύει καθόλου. Ρε, διάολε, 22. Και το λένε και έτσι, λες, και δεν του καταλάβω. Παιδιά, κάθε μέρα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λέτε, μην θυμάμαι τις φωνές σας. Παρακαλώ, επόμενο.
3: Λοιπόν, είναι ο Χριστόφορος,
2: ναι,
3: που λέει ότι είχε γίνει αυτό που περιγράφει και έξω από το σπίτι του.
2: Ποιο από περιγράφει.
3: Που συνδεόταν με καλώδια. Θα στα πει.
2: Έλα, εσύ είσαι πιτσιρικάς, Χριστόφορε.
9: Κάτσε, παίγαινε, δώσ' με ένα δεύτερο.
2: Εσύ το πας για βλακεία, Χριστόφορε. Αυτός είναι πιτσιρικάς, δεν τον άκουσες.
9: Όχι, όχι, σοβαρά.
3: Τι έπαθες καλά.
9: Ήταν στο παράδρομο της Εθνικής και ήταν το βράδυ ένα... με κόφα πίσω ένα μεγάλο και πέσε πάνω σε μια κολόνα.
2: Ναι, ρε, α, με τη ΔΕΗ λες. Αυτά γίνονται, ρε. Γίνονται αυτά. Τι γίνεται, δεν σε ακούω καλά εκεί πέρα. Γιατί...
9: Έλα, μ' ακού.
2: Ναι, ποιο σακώνεται μέσα εκεί.
9: Τίποτα, έχω αφήσει κάτω έναν μηχανικό και θέλει να τον ανεβάσω.
2: Τι. Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Εσύ τώρα τι δουλειά κάνεις.
9: Έχω εξήγηση με χωματουργικά.
2: Χωματουργικά, και αυτή τη στιγμή είσαι σε κάποιο γερανό.
9: Όχι, είμαι σε τάπαξ, σκαφέα τεράστιο.
2: Σε σκαφέα τεράστιο. Και πού, το μηχανικό πού τον έχεις ανεβάσει.
3: Τον έχει αφήσει
9: κάτω. Τον είχα κατεβάσει κάτω.
2: Α, είναι μεγάλος ο σκαφέας, τον θέλει τέτοιο.
3: Δηλαδή τον έχει κατεβάσει και κάτω από τη γη, εκεί που έχουν σκάψει και θέλει να ανέβει ο άνθρωπος.
2: Εντάξει τώρα, ας το πες, να περιμένει να παίξουμε.
3: Τι λοιπόν, είναι, καλή στη λακούβα.
2: Πάμε, είσαι έτοιμος.
9: Ναι.
2: Θέλω να μου πεις, τι καλά, πες μου τρεις χώρες, άμα το βρεις, χέσαι με. Πες μου τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα Β.
9: Καλά είμαι. Καλημέρα.
2: Τι έγινε τώρα, αυτός πήρε να πει την ιστορία μου.
3: Και τον είχε αφήσει κάτω τον άνθρωπο στη γούνα.
2: Παρακαλώ.
4: Άννα Μαρία,
2: πάλι.
10: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Γεια σου, Άννα Μαρία μου, τι κάνεις.
3: Είχε κλείσει τη γραμμή της.
2: Έλα, Άννα Μαρία μου, τι κάνεις. Ψάχναμε σε πριν. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
10: Δεν χτύπησε. Είμαι 27. Ναι. Δεν τα έχω κλείσει, αλλά είμαι του 99.
2: Μαρία, δεν είσαι 27, τέλος πάντων, πάμε, ναι.
10: Του 99 είμαι.
2: Μαρία, είσαι, να σου πω εγώ πότε είσαι. Είσαι πρέπει να είσαι 39 από τη φωνή που σ' ακούω.
10: Δεν πειράζει.
2: Ναι.
10: Η 39 καλό είναι.
2: Δεν είναι, έχεις πάει 39 για να ξέρεις αν είναι καλό. Πού ξέρεις ότι είναι καλό το 39. Δεν έχεις πάει 39 για να ξέρεις αν είναι καλό.
10: Δεν έχω πάει, ναι, το 99.
2: Ναι, μάλιστα. Για λέγε τώρα.
3: Ζουζουνιάρα είναι.
2: Ναι, κάτι είπε. Για λέγε, τι δουλειά κάνεις.
10: Δουλεύω σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, τώρα είμαι καθοδόν.
2: Ναι, καθοδόν. Α, τώρα πιάνεις δουλειά εσύ, έτσι.
10: Βέβαια, 10 η ώρα.
2: Α, ρε παιδιά, τι ωραία που είναι η ναυτιλιακή.
4: Ωραία.
2: Ωραία.
10: Εντάξει, βέβαια κάνω μία ώρα δρόμο.
2: Να, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη. Μήπως να σου βάλω και βενζίνες.
3: Πού μένεις και πού πας.
10: Ορίστε.
2: Πού μένεις και πού πας, λέμε.
10: Μένω Καλλιθέα και πάω και Φυσιά.
2: Εντάξει, είναι ζόρικο.
3: Α, ξέρω σε ποια δουλειά.
4: Πού το ξέρεις.
2: Εσύ πού το ξέρεις, μόνο.
3: Από πού το ξέρω, ρε, εσύ, Φανή.
2: Υπάρχουν. Η Κυφσιά έχει άπειρες ναυτιλιακές, δεν έχει μία.
3: Έχει άπειρες. Είναι πάνω στην Κηφισίας δεξιά.
10: Σωστά, ναι.
2: Όλες οι ταυτιλιακές πάνω στην Κηφισίας δεξιά είναι.
3: Όχι, εσύ δεν ξέρεις δεξιά.
2: Ναι. Α, εκεί που δουλεύει ο άντρας σου.
3: Δούλευε παλιά.
2: Α, δούλευε παλιά.
4: Εσύ που το ξέρεις.
3: Τι που το ξέρω.
4: Είχε συνάδελφο Άννα Μαρία.
3: Όχι, παιδί μου. Κατάλαβα που πηγαίνει, ρε παιδιά.
2: Καλά, εντάξει. Έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
10: Είμαι έτοιμη.
2: Πες μου τρία ελληνικά νησιά που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα σίγμα και δεν είναι η Σάμος και η Σύρος.
10: Σέριφος.
2: Μπράβο. Μπράβο. Α, μπράβο. Καλά, εντάξει.
4: Έλα,
2: φιλάκια. Λοιπόν, τελειώσαμε.
3: Έχω άλλον ένα.
2: Ποιον?
3: Το Γιώργο.
2: Γιώργο.
11: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Έλα, Γιώργο.
11: Γιώργο, θέλετε αυτό από Τρίκαλα.
2: Από Τρίκαλα.
11: Ναι.
2: Έλα, ρε, τι λέει απάνω, τι λέει τα Τρίκαλα.
11: Ζέστη, πολύ φάνη.
2: Ζέστη τα Τρίκαλα. Έλα, ρε, εσύ. Με τι ασχολείσαι πάνω εκεί στα Τρίκαλα.
11: Αστυνομικός.
2: Έχει καθόλου εγκληματικότητα μόνο στα Τρίκαλα. Τι κάνετε με. Τι έχει, τι έχει.
11: Ψηλά πράγματα.
2: Έλα κάτω στην Αθήνα που έχουμε δουλειά εδώ πέρα.
11: Έρχομαι για να δίμηνο.
2: Ναι, έλα κάτω γιατί εντάξει, τα Τρίκαλα τώρα τι να κυνηγά. Πάπια. Δηλαδή θα μα πω ότι έλα εδώ πέρα. Έχουμε πολύ ψωμί τώρα. Εδώ πέρα θα έχει δουλειά αρκετή. Φαντάζεσαι, ρε φίλε, να πω κάτι. Φαντάζεσαι, αδερφέ, οι αστυνομικοί να ήταν ελεύθεροι επαγγελματίε. Σκέψτε το λίγο αυτό. Με ακούς, το σκέφτεσαι.
11: Ναι, σε ακούω.
2: Δηλαδή να πήγαινε. Ναι, να πήγαινε, δεν φλέγε με μπλοκάκι. Δηλαδή και ξαναδεί, σου λέγε με ανάλογα τα αυτά που κάνει να πληρώνεσαι με το κομμάτι. Δεν θα είναι ωραίο.
4: Όχι, ρε φάγηση.
3: Όχι, ναι.
2: Ναι.
11: Τέλειο, τέλειο.
3: Μα τέλειο λέει.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει.
3: Δεν θε να του έχει εκεί πέρα να ξέρει, ρε παιδί μου.
2: Τι να ξέρω.
3: Να ξέρει ότι υπάρχει. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γιατί με του ελεύθερου κάτι μπορεί να γίνει και να σου πει δεν πάω.
2: Είσαι από ελεύθερου που γυρνάζει δουλεύει όλη μέρα. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει ποτέ. Λοιπόν, πάμε, ελεύθερη επαγγελματία. Είσαι έτοιμος?
12: Έτοιμος.
2: Πες μου, τι να, τα είπαμε όλα τώρα. Πες μου τρία επαγγέλματα που τελειώνουν σε όγος, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική και την ψυχολογία. Έλα, τόσο δύσκολο είναι. Είναι πονηρές οι ερωτήσεις του Δημήτρη.
13: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Music 892. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξαποστηρίζετε.

0: 84 717 241 και στο athinabc.gr.
1: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
2: Γύρνα. Δεξιά.
3: Music.
2: Music 8-9.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Δώσε, βάσε, δώσε, δώσε.
2: Έχω Γιάννη.
1: Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη, ήδη μας έχουν έρθει οι πρώτες προσφορές για το φίλο που τραγούδησε πριν από μαγαζί στην Κρήτη. Ναι. Ρε κρεατά, θα σε κάνω. Αλλά θέλω το 20% περίμενε.
3: Μην δώσει
1: το τηλέφωνο Λεωνίδα σε κανέναν. Κράτα το τηλέφωνο του παιδιού, γιατί από αυτόν θα βγάλουμε λεφτά. Θα τον κάνω νούμερο ένα εγώ τώρα αυτόν. Θα τον κάνουμε νούμερο ένα εδώ πέρα. Θα του γράψει τραγούδια, θα του κλείνω εγώ, όπως το λένε, δουλειές.
3: Ναι, ένα, live θα του κλείνω.
1: Ένα 20-30%, θα τον έχω εγώ από κοντά.
2: Θέλω να σου πω ότι μόνο. Και από τον άνθρωπο αυτό να βγάλει λεφτά.
1: Ναι,
3: θα γίνω.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Θα τον κάνω νούμερο ένα. Παρακαλώ.
3: Η Γιώτα.
1: Γιώτα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιώτα. Μου βλέπει ότι εδώ πέρα δίνουμε ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά ταλαντούχοι. Είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Έχεις φωνή ταλαντούχου ανθρώπου.
4: Μόνο τέτοιος άνθρωπος είμαι.
1: Κατάλαβα. Γιώτα, ο αέρας είναι δικό σου. Τραγούδα.
4: Πες ότι η ζωή είναι μια στάλα ταξίδι. Ορίστε.
1: Πάρ' το μία. Μπήκε στη στροφή απότομα. Πάμε άλλη μία γιατί σου έφυγε. Πέταξες λίγο.
4: Ναι. Μα είμαι στην ευθεία.
1: Ναι, αυτό
4: το
1: οδηγάω. Πέταξε λίγο κόλλο το αμάξι. Πάμε άλλη μία. Ξαναδώσ' το λίγο.
4: Της αγάπης στη χώρα. Θα έχω τώρα προορισμό. Εισιτήριο δεν έχω. Μόναχα αποχωρίζω.
1: Άστα λίγο.
2: Στο ρεφρέν, άστα να πεις το ρεφρέν.
1: Δεν μπορώ.
3: Τώρα θα μπει, μπορεί να το έχει.
2: Δώσ' το.

0: ρεφρεν όλο.
1: Πες ότι η ζωή είναι μια στάλα ταξί.
2: Δεν έχει προδιαγραφές όμως η φωνή.
1: Σε ένα φίλι στον κόσμο θέλεις θάρρος και αλήθεια μαζί.
3: Είμαι κοντά σαν να σας δώσω δώρο.
2: Είμαι
3: κοντά σαν να σας δώσω δώρο. Είμαι κοντά. Είναι πολύ παράφωνη. Ο πολύ παράφωνος παίρνει δώρο. Θα το σκεφτώ στην επόμενη. Πάμε. Επόμενες, παρακαλώ.
0: Έχουμε Αθηνά.
3: Αθηνά. Αθηνά. Αθηνά.
0: Μιλάει τώρα.
3: Η Αθηνά η οποία μας έπαιρνε στο Viber τηλέφωνο.
0: Αθηνά.
3: Ξύπνα. Αθηνά. Πίστηνα. Πάμε.
2: Έλα τον Αλέξανδρο.
3: Αλέξανδρε, περίπου. Παρακαλώ.
2: Τη
3: έβαζε καρφωτές, Ανδρέα. Όντως, η προηγούμενη φίλη τη έβαζε καρφωτές εκεί πέρα, ναι.
2: Αλέξανδρο.
3: Αλέξανδρε.
4: Ναι, παρακαλώ.
3: Έλα, Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, ποιος είναι.
3: Αυτός να με δει, ποιος είναι, μαλάκα, ποιος είναι, Λαμπρόπουλος.
2: Εσύ
3: έστειλες. Λαμπρόπουλος, έλα.
4: Α, η γυναίκα μου θα στείλε.
2: Όχι, καλέ, Αλέξανδρος.
3: Τι έγινε, ωραία, έστειλε γυναίκα σου, έχεις πρόβλημα.
2: Καλέ, ο ίδιος έστειλε.
3: Τραγούδα, τι θα μας τραγουδήσεις.
4: Να πω.
3: Ναι, πες το.
2: Μην τον αγχώνεις.
4: Soy el fuego que arde tu piel.
3: Τι είπε.
4: Soy el agua que mata tu sed.
3: Ίσιο το κορμί σου, ρε. Ίσιο το κορμί σου, ρε. Ίσιο το κορμί σου, ρε. Περπάτα ευθεία, ρε.
4: Tu el aire que respiro yo. Y la luz que la mene en el mar.
3: Αδερφέ, οι μπριζόλες γίνανε, κλείσε το υγραέριο κλείστο, οι μπριζόλες γίνανε.
0: Δεν φάνε.
3: Μα τώρα είναι δυνατόν τώρα.
0: Εντάξει, ισπανικά μιλούσε ο άνθρωπος.
3: Εντάξει, έλα, προχώρα, πάμε.
0: Έχω τον Κοσμά.
3: Κοσμά.
5: Καλημέρα.
3: Έλα ρε Κοσμά, έλα ρε Κοσμά. Έλα, έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, πούμε λίγο νότι.
3: Πάμε, αλλά βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση, αδερφέ.
5: Μισό.
3: Ναι. Ωρε φίλε, γιατί να τα ακούω εγώ όλα αυτά. Ναι, έλα αδερφέ μου, έλα, έλα. Έλα, αγόρι μου.
5: Έλα, μ' ακούς.
3: Σ' ακούω, αγόρι μου, ρίχτω.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Κοσμά?
5: 28 είμαι οδηγός.
3: Πάμε, ρίχτω, αηδόνι μου, ρίχτω.
5: Με φόντο. Νοτίτρα. Εσύ φωνή ρεκλάμα. Επάνω σε μια πίστα.
3: Δώσε. Τις ώρες σου.
5: Τις ώρες σου περνάς.
3: Και αν.
5: Τι τάδε είσαι αρτίστα.
3: Ωραίος.
5: Κάποιας μεγάλης τέχνης.
3: Τι.
5: Όμως δεν έμαθες ποτέ τι είναι καλλιτέχνη.
3: Δώρο, δώρο, πλάκα κάνω. Φύγε.
2: Μάκης.
3: Μάκη.
6: Ναι, καλημέρα.
3: Έλα ρε Μάκη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Καλά, να πούμε ένα τραγουδάκι του Σωτή Βολάνη.
3: Έχεις ξεκινήσει ήδη το τραγούδι? Α, να το πούμε.
6: Να το σπάσω στο καθρέφτη αυτόν που κοίτας.
3: Φύγε.
6: Με έλαρζε.
3: Τι στο δάρμα.
0: Έχεις ξεκινήσει ήδη το τραγούδι.
3: Πω. Λοιπόν, παιδιά δεν είναι κλειδ. Πω. Τι τραβάμε.
0: Η σημερινή κουναβή ήταν πολύ ωραία.
3: Ναι, η συναβή ήταν τρομερά, ρε. Πάλι καλά που βγήκε το παιδί που δεν κερδίζει ο ακροατής.
2: Η Αλεξάνδρα.
3: Που θα βγάλω λεφτά. Έλα, Αλεξάνδρα μου, τι κάνεις?
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Τι θα μας τραγουδήσεις?
7: Νατάσα.
3: Μας αρέσει πάρα πολύ η Νατάσα. Για να δούμε αν θα μας αρέσει και εσύ. Πάμε.
7: Δύο το φίλι σου να χα. Μια στιγμή μονάχα για να δω πως και πέντε να κάνω κομμάτια τα ψυχρά σου μάτια για να δω πως κλαί.
3: Ναι, καλή.
7: Έξι τούτο το φεγγαρί σ' ό,τι θες μακάρι να ρίχνε φιλιά.
3: Το κλάψε πολύ, το κλάψες, ρίξε λίγο λιγότερο.
7: Έκανα κλείναν οι δρόμοι.
2: Έπεσε λίγο.
3: Ναι.
7: Για να μη σε πάρει.
3: Είσαι κάποια.
7: Η άλλη αγκαλιά.
3: Λοιπόν, αυτή έκανε, η φιλενάδα, μπράβο, έκανε πονηράδα. Έκανε πονηράδα. Το πήγε χαμηλά τέτοιο. Λοιπόν, φιλενάδα, είσαι κάποια, φύγε. Πραγματικά. Εκεί μόλις πήγε να δώσει λίγο, ξέφυγε. Παρακαλώ.
0: Σοφοκλή.
5: Γεια σου,
0: παιδιά, καλημέρα.
3: Έλα, Σοφοκλή. Δεν μας τραγουδίσατε.
5: Ναι, γιατί σα είχα λίγο ακουριαστικά, κάνετε.
3: Καλά, αγόρι μου, δεν θα πιάσουμε κουβέντα, όμως τραγούδα, ναι.
5: Πες μου τραγούδι να τραγουδήσει, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι να τραγουδήσω τώρα.
3: Δεν πειράζει.
2: Ξέρει πολλά.
3: Θα το σκεφτείτε.
5: Με άγχωσες.
3: Ωραία. Ξεαγχώσου και πες μας κάτι από Πλούταρχο.
5: Πλούταρχο.
3: Ναι.
5: Έλα, να μα κάνω αυτό. Ωπα, ρε.
3: Ρε, Σάκη Ρουβά, πες κάτι ρε φίλε, πρέπει να σε κλείσω, λέγε.
2: Πες τα μακαρόνια με κοιμά.
5: Τα μακαρόνια με
3: κοιμά. Έλα, εδώ βρήκε να κάνει γκάλοπ. Είναι δυνατόν. Τι είμαι, τι είμαστε, με του Τζατζ GDP. Ερωτήσει κάνει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μην παίρνετε τηλέφωνο, ρε, άμα δεν έχετε σκεφτεί. Βγάλτε, ρε, παιδιά, είναι εύκολο. Βγάλτε, αφού θέλετε να ξεφτυλιστείτε. Βγάλτε, πώ το λένε, τα lyrics από το κινητό σα. Βρείτε ένα τραγούδι και πείτε. Τόσο δύσκολο είναι. Απλά βαριέστε. Μπράβο, βέβαια. Γιατί είστε τεμπέλ, οι μόνοι ακροατές που είναι τόσο τεμπέλ.
2: Μπράβο, που βαριούνται.
3: Ναι, εντάξει, τι. Εδώ πράγμα που Μπουλίνης βγαίνει και λέει θέματα και δεν έχει κάτι κανένα να διαβάσει.
0: Έχει πρόβλημα, αγόρι μου.
3: Πάμε, παρακαλώ.
0: Παίρνω τον Διονύση, ο οποίος φωτογραφεί προφίλ, έχει τον εαυτό του με μια μπύρα στο χέρι.
2: Ο Κωνσταντίνος.
3: Ναι, ναι.
2: Κωνσταντίνε.
3: Κωνσταντίνε. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Α, Διονύση, έλα, Διονύση, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
3: Πόσο χρόνο είσαι, μαλακιστήριση.
8: Εγώ είμαι στα 28.
3: Φύγε.
2: Γιατί 28 είναι.
3: Δεν είναι 28, είναι πιτσιρικάς ο οποίος έχει φοράει κουκούλα και πίνει μπύρα. Εδώ δρόμο, να πας στο σχολείο σου. Έχει φωτογραφία, να εξηγήσω ακροατές. Φωτογραφία με κουκούλα πάνω και ζακέτα Adidas και πίνει μπυρίτσα. Λοιπόν, δρόμο.
2: Τι πειράζει, μωρέ.
3: Δρόμο και θα φάει και φάπε αυτό το δρόμο.
2: Αχ, ωραία, Κωνσταντίνο.
3: Επόμενο 28 χρονών. Να πάω να διαβάσει, ναι. Παρακαλώ, Κωνσταντίνο. Συγγνώμη.
9: Καλημέρα.
3: Πε μου ότι είσαι ο άνομαλος ο κρατής.
9: Εννοείται.
2: Εσύ είσαι, όχι.
3: Δεν είσαι ο άνομα.
0: Δεν είναι ο άνομα. Λες ψεύτη.
3: Μη λες
2: ψέματα.
3: Διονύση, να πάμε να διαβάσεις. Λοιπόν, τι θα μας τραγουδήσεις.
9: Πολάνη.
3: Πάμε.
9: Σαν το τσιγάρο με καταστρέφει. Και σαν τη στάχτη με
3: σκουρμάς. Ωραία το πάει.
9: Σαν το αλκοόλ που με μεθάς.
3: Έφυγες και δεν το ξέρεις. Επόμενος. Παρακαλώ. Δεν θα βγαίνετε, Διονύση. Είσαι 18 χρονών.
0: Εδώ, το παιδί,
3: τι 28
0: λέει.
3: Το παιδί τώρα εδώ πέρα.
2: Αφού 28 λέει.
3: Άντε. Λοιπόν, πάμε. Να πάμε να διαβάσεις, κολόπεδο. Πάμε. Εμείς θα βλέπουμε και τις φωτογραφίες προφίλ σας.
0: Παίρνω
3: λοιπόν,
0: τον Γιάννη,
3: 28.
0: Ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κονσόλα του Λευτέρη.
3: Ναι, πάμε.
2: Εγώ παίρνω τον Κώστα που θέλει διακαώς να τραγουδήσει.
3: Ναι, πάμε. Πάμε,
2: έλα,
3: παιδιά.
2: Έλα, Κώστα.
3: Κώστα.
10: Γεια σας.
3: Έλα, Κώστα μου, καλημέρα. Γιάννη, τι θα μας τραγουδήσεις.
10: Πλούταρχο.
3: Πάμε.
10: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
3: Πήγε,
10: μα δεν
3: έλα ρε, κλείσω να το πλάκα. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Έλα, Κώστας.
3: Κώστα. Ναι.
10: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σας.
10: Τι θα ξεκινήσω να πω το τραγουδάκι μου.
3: Ναι, πες το τραγουδάκι σου.
10: Θα σου σπάσω το
3: καθερέ. Ρε, άιστο λίγο ρε, εδώ βρήκατε όλοι μαζί σήμερα.
2: Ποιο είναι αυτό,
3: άιστο λίγο.
0: Θα σου σπάσω.
3: Όλοι οι διριντάκτες να πούμε, προχώρα, επόμενος.
2: Α, δεν ήθελες διριντάκτες.
3: Όλοι οι τέσσερις σε ρίβο λάνιμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Επόμενος, παρακαλώ. Μη στέλνετε ονόματα αλωνών. Μη στέλνετε ονόματα αλωνών. Πάμε. Σοβαρευτείτε. Πάμε. Στέλνει ο καθένα, στέλνει του άντρα της, τη γυναίκα του, προχώρα.
0: Λοιπόν, παίρνω Ράνια, η οποία φαίνεται ότι έχει πολύ ωραία φωνή. Φαίνεται από το πρόσωπό της.
3: Ναι.
2: Πού κατάλαβες από το πρόσωπό της,
3: Γιάννη. Είναι ψυχογνωμιστή.
0: Θα ακούσεις τώρα.
3: Έλα, Ράνια μου.
11: Καλημέρα.
3: Ο Δημήτρης λέει: από το πρόσωπό του σου φαίνεται ότι έχει ωραία φωνή. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
11: Ο Δημήτρης έχει κριτήριο, ξέρει.
3: Αχ, καλά, είμαι σίγουρος.
0: Πάμε, Ράνια μου.
3: Έλα, Ράνια μου, τι να μας τραγουδήσεις.
11: Καλημάνι.
3: Έχεις φωνή για καλημάνι, λέγε.
0: Δείξε ότι είμαι σωστός.
3: Για πάμε.
11: Ανήκουμε στους ερώτες.
3: Οπα.
11: Που όταν μας ρωτάνε.
0: Στοπα.
11: Δεν ξέρω, δεν μιλάμε πια.
2: Τι το ξέρες.
11: Χαθήκα μα απαντάμε. Τα λέμε είπα φεύγοντας.
3: Τι τραγουδίστε.
11: Και δεν σε

0: τίποτα στη ζωή σου δεδομένο. Ό,τι λυγεία δικά σου μένει αποθυμένο.
1: Ρε, εσύ είσαι τραγουδίστρια. Είσαι τραγουδίστρια.
0: Δεν είμαι, παιδιά, δεν είμαι.
1: Δεν είσαι τραγουδίστρια. Σημείωσε ότι κοιτάξτε. Ράνια μου, κοπέλα μου, είσαι φωνάρα. Είσαι... ρε, εσύ περίμενε να με τρελάνετε λίγο. Το άλλο το παιδί το έχω γνωρίσει που τραγουδάκια. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το τραγούδι.
0: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν έχω ασχοληθεί.
1: Σημείωσε το τηλέφωνό τη. Ράνια μου, δώρο, δώρο. Είσαι και κουκλάρα από ό,τι βλέπω. Δώρο και περίμενε τηλέφωνο του Λεωνίδα. Λοιπόν, ευχαριστώ, ρε, τι γίνεται, να είσαι καλά.
2: Πρώτη φορά έστειλε μήνυμα η Ράνια.
1: Έστειλε πρώτη φορά η Ράνια. Παιδιά δεν είναι. Τι λέει.
3: Και εγώ σε φυσιογνωμία δεν την έχω ξαναδεί.
1: Να σου πω. 30% από έναν και 30% από
3: έναν. Να το, άλλο τα
1: ναι, μα αφού κάθομαι και ανεχόμαστε τόσε γκαρίδε, να βγάλουμε και το άλλο λεφτά.
3: Παρά το Δημήτρη.
1: Ναι, Δημήτρη. Δημήτρη. Έλα, τώρα τι βγήκε και εσύ, τώρα βγήκε μετά από φωνάρα, βγήκε και εσύ τώρα να κλάσει. Λέγε. Λέγε, κλάσε. Πάμε.
4: Έχω. Ή παλιό λαϊκό ή νησιώτικο, διαλέξτε.
1: Ό,τι σε εκφράζει.
2: Νησιώτικο, να ευθυμίσουμε λίγο.
3: Ναι.
4: Νησιώτικο, λίγο για το καλοκαίρι.
1: Ναι, πάμε.
4: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει ούτε νέος.
1: Έλα. Έλα, καλές διακοπές. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Είχαμε πολύ ψωμί. Ρε, εσύ, πώς ξαναδείς. Σημείωσα τους αυτούς τους δύο. Δεν είναι. Κατά τον καπνικό δεν ξέρω, τον έχω γνωρίσει. Και η κοπέλα αυτή και η ωραία κοπέλα από την πλήρη είδα. 30% και 30%.
3: Να και μάνατε.
1: Να κλείνουμε τα λαϊβάκια, μια χαρά, να κατεβαίνουν τα παιδιά κάτω. Ούτε τα τηλεφωνικά θα είναι. Θα πάρει και ένα 5% ο Λεωνίδας, 35%.
3: Ο Λεωνίδας θα του γράψει ολόκληρη.
2: Θα του δώσει 5%
3: ολόκληρη τραγούδια, θα πάρει 5%.
1: Τα δικαιώματα όλα του Λεωνίδα τα τραγούδια. Εγώ δεν έχω, δεν εμπλέκομαι καθόλου. Εγώ τα live θα κλείνω στη φάση. Και θα βάλουμε και ένα 10% στα δικαιώματα, μια γιατί εγώ το σκέφτηκα. Λοιπόν. Φίλε και φίλοι.
2: Εμεί θα πάρουμε τίποτα.
1: Εσύ να πάρει και
3: τι
1: ρημα.
3: Την ανακάλυψε.
1: Τον πήρε τηλέφωνο.
2: Τηλέφωνο Ράνια.
3: Και εκείνο μα πήρε και ωραία φωνή.
1: Μίτσο, εγώ καταρχήν ήδη θα πρέπει να παίρνω 10% από τα δικά σου.
2: 20%
1: από αυτό που κάνω.
5: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music1003.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ενεργηθείτε.
2: Κοίτα, η Μαρία δεν έχει πει το καλοκαίρι τώρα και είναι αυτό που με το ζόρι φτιάχνει τη διάθεσή τη. Δεν ξέρω αν το καταλάβει.
3: Τι εννοεί, γιατί το λες.
2: Ρε παιδί μου, ότι νομίζω ότι είσαι άνθρωπο ο οποίο τώρα, ρε παιδί μου, πιέζεσαι να φτιάξει καλοκαιρινή διάθεση. Είναι αλήθεια αυτό.
4: Τι εννοεί να φτιάξει καλοκαιρινή διάθεση. Σε μούντι εμφάνιση.
2: Σε μούντι ότι καλά ζω την κάθε εποχή ξεχωριστά. Δηλαδή ότι τώρα είναι καλοκαίρι, πρέπει να κάνω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά.
4: Όχι, παιδί μου. Όχι, παιδί μου. Τι πρέπει να κάνω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά.
2: Πάει η λετσαρία αγώνα το εδώ, κοίτα.
4: Ποια λετσαρία.
2: Δεν μπορώ να
4: σου πω. Να σου πω κάτι. Έχεις καταλάβει τι φοράω.
2: Ναι, τι φοράς.
4: Ένα τζιν παντελόνι και ένα μπλουζάκι μαύρο.
2: Με ζώνη, με τρύπες. Είσαι σαν τον Κόναν τον Βάρβαρο.
4: Άκου τώρα τι λέει. Σαν τον Κόναν τον Βάρβαρο.
2: Πρέπει μια μέρα να πάω να σε ντύσω. Να πούμε να πάω.
4: Πώ θα βγω είναι το θέμα με την
2: μια χαρά άνθρωπο, όχι έτσι να πούμε.
4: Μια χαρά άνθρωπο και φοράει την μπλούζα με τα. Τι είναι αυτά που έχει.
2: Άσε με τώρα την πλούζα. Άλλο νο, τον ντύσιμο για μένα, άλλο τον ντύσιμο για σένα. Δεν είμαστε το ίδιο.
4: Άσε μας φάνη.
2: Ντύσου ανάνθρωπος, βγες έξω.
4: Πώς θα ήθελες, εμφάνιση.
2: Κανονικά, ρε, βάλε
4: ένα. Στυλάκι, τι θέλεις.
2: Προχώρα θα μας σου
3: πει. Μην είσαι ο
2: μαζί σου για στήλη τώρα, δεν την βλέπεις πως είναι.
3: Τι παντελόνι είναι αυτό, Μαρία.
2: Η Αμαζόνα του Παγκράτη.
3: Και το έχει πιάσει
2: το ψαράδικο από κάτω.
3: Το έχει πιάσει και σμουγκαρίζει.
2: Αυτό το ψαράδικο για να ξύνει και χάλια ύφασμα. Ένα τζίνι. Παλιοτσαλακωμένο, χάλια. Σου κάθεται σαν τζουβάλι απάνω.
4: Η ζώνη. Τύπου ζρού. Τύπου γιου.
2: Μα αυτό είναι όλο το στυλάκι σου. Είναι λες και έχει βγει από thrift shop. Αυτό ναι, είναι του.
3: Το used είναι το
4: τύπου, καλέ δεν τα ξέρεις τα used. Δεν είναι used.
3: Τι είναι το used.
4: Είναι τύπου χρησιμοποιημένο, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι κάποια ρούχα που είναι
3: second
4: σαν
3: handed.
4: Ναι, ναι.
2: Πάρε και από ένα handed στη Μούργη, δεν είναι τώρα.
4: Second handed.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
4: Φάνη,
2: λετσαρία, χύπισα, χίπστερ, άι στο λύκο.
4: Καν. Και το υποστηρίζω.
2: Δηλαδή σε βλέπει ρε Μαρία κάποιο στον δρόμο και λέει θα σηκώσει τώρα αυτό ο άνθρωπο στο χέρι του και είμαι σίγουρο από κάτω ότι έχει και τρέχα σε μασχάλι. Δεν έχει. Αλλά θα σου πω ή παραπέμπει σε πλατεία βάθη. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Συγγνώμη, μου χαλάσει.
4: Να κοιτά από εκεί.
2: Μου χαλάσει τη δική.
4: Να κοιτά από εκεί.
3: Ενώ εδώ να μπορεί να βλέπει.
2: Ναι, ναι, θα γυρίσω δίπλα σου.
4: Κοίτα ευθεία τον Λεωνίδα, κοίτα τον Λευτέρη. Τι να σου κάνω.
3: Στην τελική, κοίτα κάνω και σκάσα. Άσε να μιλήσει.
2: Λέγε.
4: Έχει επειδή μου τα βάζει με το ντύσιμό μου.
2: Ναι, πάμε.
4: Με το στυλ μου.
3: Εγώ θα σου πω.
2: Μην πει τίποτα να μίσω και εσύ. Μην πει τώρα ο άνθρωπο με αλυσίδα που κυκλοφορεί με αλυσίδα σαν τον Κάνιε Γουέστ τη εσύ κάθε πρωί. Τρίπλακα.
3: Το χρυσό ζωδιό μου.
2: Τι να πούμε. Λε και έχετε βγει να πούμε. Άστο τώρα,
3: με έχεις απογοητεύσει γιατί έλεγες ότι το καλοκαίρι θα δείτε. Εγώ το καλοκαίρι φοράω.
4: Γιατί τώρα ξεκίνησε το καλοκαίρι.
3: Σε περίμενα με πιο λουλούδια και πιο.
4: Θα βάλω και τα λουλούδια, ναι. Αλλά δεν μπορώ να φοράω μόνο λουλούδια.
2: Βάλε και τα λουλούδια να έρθει να σε
4: θα βαρεθούμε.
2: Πραγματικά.
4: Σε λίγο τώρα έχω να δώσω λουλούδι.
2: Φίλε,
4: τώρα ξεκίνησε.
2: Δύο γυναίκες είχαμε εδώ πέρα. Η Ελένη ερχόταν.
4: Τι σου φταίγε πάλι.
2: Καλά. Εσύ η Ελένη τουλάχιστον ερχόταν χάλια και εντάξει, το έλεγε. Έρχονταν η Ελένη με τι πιτζάμε. Το έλεγε. Εσύ τότε έρχεσαι και φτιαγμένη τώρα, τρομάρα σου. Τι είναι αυτό.
4: Τρομάρα σου λέει. Τι να κάνουμε.
2: Φασέα. Λέγε.
4: Πώς παιδιά θα ενισχύσει.
2: Και σαν τις σκιαδαρέσεις να γίνεις η τρίτη. Τι είναι αυτό το πράγμα.
4: Θα πάω.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, πώς να ενισχύσετε την αύρα σας, παιδιά.
2: Άρχισαμε παντέδια.
4: Ναι, με καθημερινές κινήσεις, θα σας πω. Όχι με.
2: Με μούτζες.
4: Που νομίζετε με ενεργειακά. Όχι.
3: Ρε Πάνη.
2: Λέγε.
4: Λοιπόν, θα χαμογελάτε με το στόμα κλειστό.
2: Ναι.
4: Πριν μιλήσετε, πριν κάνετε οτιδήποτε, θα χαμογελάτε με το στόμα κλειστό. Μπράβο, έτσι Δημήτρη. Σπέρνοντας και αυτό το μυστήριο λιγάκι.
3: Τζοκόντα.
4: Ακριβώς. Ποτέ δεν θα ανακοινώνετε τα σχέδιά σας. Ποτέ. Πριν γίνουνε, δεν θα ανακοινώνετε κανένα σχέδιο.
2: Συμφωνώ. Μια φορά που
4: σχέδιο.
2: Συμφωνώ, μικρή μου σκαδαρέσα. Συμφωνώ.
4: Και αν δεν μπορείτε να το κάνετε.
2: Όχι, συμφωνώ. Εδώ που λες συμφωνώ. Δεν είναι τέτοιο.
4: Και επειδή άνθρωποι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν. Κάντε το σαν challenge. 30 μέρες δεν θα πείτε τίποτα. Γιατί ρε παιδί μου, το που γίνεται
3: δεν
4: κάτι.
3: Δεν μιλάμε καθόλου.
4: Να μην ανακοινώνει σχέδιο.
2: Ξέρεις πώς το έκανε αυτό. Ξέρεις πώς το έκανε αυτό συνέχεια.
4: Ποιος.
2: Η Βουλγαράκη. Μιλάμε για κρυψίνου και δεν έλεγε τίποτα. Ρε, τα μαθαίναμε εμείς από τη τηλεόραση, παιδί μου.
4: Ωραία.
2: Μιλάμε για κρυψίνου, τρομερή.
3: Αυτό με το χαμογελό που λες, φάνηκε σε έχω δει ποτέ δεν χαμογελάς.
2: Ποτέ δεν χαμογελάω.
3: Για χαμογελά λίγο με κλεισό το στόμα. Με κλεισό το στόμα, παιδί μου, χαμογελά.
2: Με το που πάω να κάνω το μη, ο μη βρίσκει κάπου σαν να έχω τείχο, ρε.
3: Σε έχω δει να γελάς. Δεν σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς με κλεισό το στόμα.
2: Ποτέ δεν χαμογελάω.
3: Για κάτω σήμερα έτσι.
2: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και το
4: είναι
2: γέλιο...
4: κάποιοι άνθρωποι που έχουν το... είναι η φάτσα του σαν να είναι χαμογελαστοί και άλλοι που είναι σαν να είναι μόνιμα σοβαροί.
2: Και το γέλιο το κάνω, ξέρεις, και αυτό
4: ψευτικό.
2: Είναι. Προσπαθώ να το χρόνια να το φτιάξω το πώς γελάω. Δεν μπορώ.
4: Τι είναι να το φτιάξεις, δεν σου βγαίνει από καρδιά.
2: Θα ήθελα αν μπορούσα να έχω μόνο μία έκφραση μόνο. Δηλαδή, σαν να έχω πάθει κεφαλικό έτσι.
4: Τι λες, παιδιά, να είσαι flat.
2: Ναι, flat.
3: Γιατί?
2: Poker face.
4: Poker face. Δεν ξέρω τι ψυχολογικά έχει, ρε παιδί.
2: Κανένα ψυχολογικό δράμα.
4: Δεν βγαίνει λίγο, θα αλλάξει η διάθεσή σου.
2: Δεν
4: μέσα.
2: Θέλω τα συναισθήματα, με φύρουνε! Θα το έχω ξαναπεί. Δεν μπορώ. Συνέχισε μία.
4: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Λέγε.
4: Θα διαβάζετε, παιδιά, βιβλίο δημόσια. Δηλαδή, πάρ' το σε ένα παγκάκι, πάρ' το στο μετρό, πάρ' το όπου θέλεις το βιβλίο.
2: Πάρ' το στο κεφάλι.
4: Ναι, θα το μεταφέρετε μαζί σας παντού και θα το διαβάζετε. Βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Θα γνέφετε αντί να λέτε ναι, τη λέξη ναι.
2: Μαρία, είσαι από τους τύπους που παίρνεις βιβλίο στην παραλία.
4: Ναι. Πάντα.
2: Χριστέ μου, μπορώ. Εντάξει, θα μου πεις, ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά άμα είναι ο κάθε άνθρωπος ελεύθερος να κάνει, μπορώ εγώ να είμαι ο άνθρωπος που όποιον βλέπω στην παραλία με βιβλίο, το φέρνω στο κεφάλι.
4: Γιατί, πού το κατάλαβες.
2: Εντάξει, ρε παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν βιβλίο, πρόσεχε να δεις, θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα βιβλίο στην παραλία και το διαβάζουν, αλλά σε παραλία πολύ σύχναστη, το κάνουν για να φλεξάρουν. Να πάρεις ένα βιβλίο, να πας σε μια ερημική παραλία, πες να είσαι δυο άτομα, το καταλαβαίνω. Όταν μου είσαι στον αστέρα βουλιαγμένη και είσαι με βιβλίο ανοιχτά και καπελαδούρα μεγάλη και γυαλί λίγο. Είναι Instagram, αδερφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Ρε Ζηφάνη, το παίρνει παντού το βιβλίο. Είτε είσαι σε βράχη, είτε είσαι στη.
2: Δεν μπορώ τώρα. Θα κάθουν να παίζουν, πώς το λένε, με παιδιά, με ρακέτες από εδώ, σκυλιά.
4: Αυτό μου γίνει πάρα πολύ με τις ρακέτες.
2: Δηλαδή,
4: για αυτό
2: σου λέω τώρα, όταν πας σε μια παραλία και γίνεται πόλεμος, είναι Τεχεράνη από ρακέτα, παιδιά, σκυλιά, γατιά περνάνε και εσύ είσαι με βιβλίο ανοιχτό. Εκείνη ώρα, φίλε, δεν διαβάζεις. Είναι Instagram αυτό το πράγμα. Το κάνεις γιατί περιμένεις να τραβήξεις κάποια φωτογραφία. Το κάνεις γιατί περιμένεις να βγάλεις γκόμενα. Δεν ξέρω γιατί το κάνεις.
3: Με τον ήλιο,
2: το κάνεις για πανηστήρι. Καλά λέω άλλο.
4: Ή στη σκιά, ή δεν μπορείς να διαβάζεις όλη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Περισσότερο όταν αρχίζεις να.
3: Θες να μας πεις 3-4 βιβλία που έχεις διαβάσει στην παραλία.
4: Εντάξει, 3-4 βιβλία.
3: Και τα βιβλία της παραλίας.
2: Δεν έχει διαβάσει 3-4
4: βιβλία. Όχι, διαβάζω αυτογνωσίες και τέτοια πράγματα. Η σχολή των Θεών.
3: Έχεις πάει με τη σχολή των Θεών στην παραλία.
2: Ναι, ναι. Η Μαρία δεν είναι τίποτα από ό,τι υποστηρίζει. Είναι όλα, δεν έχει εμβανθύνει σε τίποτα. Είναι σε όλα επιφανειακή. Mm. Δηλαδή τη βλέπεις και λες αυτή είναι νέο οδηγητής. Πάει να ακούσει πώς το λένε Θανάση Παπακουσταντίνου. Δεν ξέρει καν τι.
3: Δεν το πιστεύω αυτό.
4: Αυτό είναι.
3: Πιστεύω σε όλα αυτά με την ενέργεια που μπορεί να τα λέει. Όντως έχει
2: ενδιαφέρον. Δεν έχει ιδέα τίποτα.
3: Πήγε παιδί μου σε χωριό της Ιταλίας.
2: Δεν έχει διαβάσει καν ένα βιβλίο. Τίποτα δεν είναι. Εγώ το πιστεύω. Δεν ένα βιβλίο σου δεν έχει διαβάσει.
4: Δεν θα του χαλάσω εγώ αυτό που πιστεύει. Α, στο να πιστεύει ότι θέλει.
3: Θε να μα πει τα top 3
4: βιβλία.
3: Δεν πειράζει. Τα τρία
4: βιβλία είναι διαφορετικό. Το τόπο όμως, το τόπο η σχολή των Θεών, το συνιστώ σε όλους να το πάρουν.
3: Είναι αυτό.
2: Ποιο είπες εσύ?
4: Η σχολή των Θεών.
2: Η σχολή των Θεών, ναι, πού ήταν οι γραφές. Άσε με ρε Μαρία.
4: Λοιπόν, αυτό δεν έχει να κάνει με Θεούς, ρε εσύ. Ναι. Έτσι λέγεται. Είπα. Αυτό είναι το τόπο βιβλίο. Όλα τα άλλα είναι ανάλογα με το γούστο. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι. Αυτό το βιβλίο, το μεταξύ, για να το διαβάσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος. Εμένα μου πήρε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή το διάβαζα, δεν καταλάβαινα τι έλεγε, το ξαναδιάβαζα. Το ξαναδιάβαζα. Μετά από πέρασαν 3 χρόνια.
2: Το έχουν αυτό, οι αμόρφωτοι το έχουν. Θέλει 2-3 φορές.
4: Ναι. Άσε μας, Ρεφάνη.
3: Ποιος είναι ο Ντάνα Έλιο, αυτός είναι ο συγγραφέας.
4: Ναι,
3: και για την ασκητική λένε ότι.
4: Η ασκητική.
3: Θέλω να ακούσω φάνη γιατί μιλάω στο τηλέφωνο.
4: Ναι.
3: Και για την ασκητική λένε ότι για να τη διαβάσει πρέπει να νιώσει έτοιμος.
4: Ας το να λέει.
3: Ποιο, σε μένα να ρίξει φάπε.
4: Σε ποιον μιλά.
3: Σε ποιον μιλά, παιδί μου, και λέει να ρίξει φάπε.
2: Ο Πέτρο θα τη σε ποιον. Λοιπόν.
3: Και τι
2: είπατε, αλλά προχώρα, λέγε εσύ.
4: Όχι, σου λέει για την ασκητική, ο Δημήτρη. Θέλει να ακούσει.
2: Ναι, τι ασκητική.
4: Αυτό το διάβασα.
2: Τι να πάει ασκητική, ρε εσύ.
4: Όχι, καλά, το βιβλίο σου λέει.
3: Το βιβλίο, παιδί μου, λένε ότι μόνο όταν είσαι έτοιμο μπορεί να κάνει.
4: Αλήθεια, να το πάρω να το διαβάσω κι αυτό. Γιατί θέλω να δω αν είμαι έτοιμη.
2: Ωραία.
4: Να μην είστε ποτέ full διαθέσιμοι. Ποτέ. Δηλαδή, όταν κάποιο θέλει κάτι, δεν θα είσαστε αμέσως διαθέσιμοι. Γιατί αναστενάζεις
2: και ξεφυσάς. Προχώρα.
4: Δεν θα μιλάτε ποτέ πολύ για τον εαυτό σας.
3: Ακούς εσύ!
2: Ρε εσύ, δεν μπορώ τώρα με ανθρώπους αργόσχολους οι οποίοι το έχουν ρίξει στο τέτοιο. Εντάξει, εντάξει, ωραία, έχουμε γίνει αρχαίοι Έλληνες όλοι τώρα. Ωραία, εντάξει. Άστο, έχει. Η Μαρία έχει τους σκλάβους και προλαβαίνει να κάνει ασκητική και τέτοια. Άμα έχω τα έτοιμα όλα στα πόδια μου, προλαβαίνω να κάνω σου κάνω εγώ το φιλόσοφο εδώ πέρα. Να σου πω παρούφα. Και βιβλία, άμα έχω τους σκλάβους να δουλεύουν, προλαβαίνω για θεωρία.
4: Την ώρα που τρως το παγωτό, μπορείς να ανοίξεις ένα βιβλίο.
2: Ναι, μπορώ κι εγώ έτσι, ξέρεις τι.
4: Όση ώρα θα σου πάρει το παγωτό, θα διαβάσει μια σελίδα.
2: Σου γράφω εγώ ότι νέα βίβλο. Άσε με τέτοιο. Καθόμαστε και τα λέμε τώρα πέρα σε ανθρώπους με μεροκαματιάριδες. Πετάκες και τέτοια.
4: Ναι, γιατί εγώ έχω τις Φιλιππινέζες. Και με περιμένω.
2: Δεν ξέρω, για λέγε.
4: Λοιπόν, Δημήτρη μου, επειδή εσύ τα ακούς αυτά και τα καταλαβαίνεις.
2: Βέβαια.
4: Θα μιλάς πιο αργά όταν θες να πεις κάτι και με πρόθεση.
3: Τι εννοείς με πρόθεση?
4: Με πρόθεση.
2: Να και άλλη χρήσα. Γκαμπόρ, mate.
4: πράγμα.
2: Μωρή κάμπια και εσύ.
4: Α, είναι φαντα...
2: Gabor Mate.
4: Αυτός είναι φανταστικός και για τα παιδιά. Να πεις να τον.
2: Ναι, θα διαβάσω στα παιδιά Gabor Mate.
4: Και μ' αρέσει γιατί όσοι άνθρωποι είναι σαν εισταγμένοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι.
2: Αλλά.
4: Αυτός είναι φανταστικός. Είχε έρθει, δεν είχα προλάβει. Ήταν sold out εδώ πέρα στην Ελλάδα.
2: Ρε, η Μαρία είναι μια 47χρονη παγιδευμένη σε σώμα 18χρονών παιδί. Τι έχει τώρα η Μαρία? Η Μαρία τα έχει όλα έτοιμα. Τρέχουν ακόμα οι γονείς της, να καταλάβετε, σας λέω στην διαφάση 100 χρονών άνθρωποι. Όλα ζει μια εφηβεία δεύτερη Μαρία.
4: Αυτό.
2: Έχει τι, δεν είναι έτσι.
4: Τι
2: δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, μπορεί κάποια. Δεν είναι έτσι. Ποιος τρέχει ακόμα αυτό?
4: Ποιος τρέχει?
2: Η μάνα, ο πατέρας σου, ο Δημήτρης. Και εσύ κάνεις ραδιόφωνο εδώ, καριέρα, βέβαια, έτσι ξέρω
4: ναι, εγώ κάνω.
2: Ναι, πάρ' τη μάνα σου αντιλέφωνο.
4: Τώρα θα έχει τον μικρό.
2: Λοιπόν, για έτσι ξέρω και εγώ θεωρία. Καμπον mate.
4: Παιδί μου, δεν τον παρακολουθείς, εσύ δεν κοιτάς βιντεάκια. Αντί να κοιτάς διάφορες βλακίες, σου λέω να κοιτάξεις τον Gabor Mate.
2: Δεν θέλω να κοιτάξω τον
4: Gabor
2: Mate. Χίλιες φορές να κάτσω να δω ρίλες από φίλους μου που στέλνουν βλακίες. Με διάφορα τέτοια.
3: Γιατί αντιδράζε, φίλε, επειδή το στείλει η Μαρία.
2: Ναι.
4: Με
2: εκνευρίζουν οι άνθρωποι που έχουν χρόνο να διαβάζουν βιβλία και τέτοιο. Με εκνευρίζουν.
4: Καλά, δεν διαβάζω τώρα.
2: Καλά, ναι.
4: Τώρα δεν έχω χρόνο.
2: Τώρα πνίγεις από τη δουλειά.
4: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, να σου πω κάτι, σε σένα θα μιλάω, γιατί αυτό εδώ πέρα δεν καταλαβαίνει.
2: Πάμε, άλλο αργόσχολο από εδώ πέρα. Ναι, πάμε.
4: Λοιπόν.
3: Όχι, δεν δουλεύουμε όλοι τόσο πολύ όσο εσύ.
2: Καλά, ρε Μίτσο, και εσύ εντάξει, πνίγεις σε δύο δουλειές. Ναι, εντάξει, μου ξαναπεί, λέγε.
4: Δημήτρη μου.
3: Έλα Μαρία μου, πάμε.
4: Θα
2: ανοίξει να διαβάσει κανένα βιβλίο τη Προκοπή από τη Βλακή. Να τα παραδοσιακά να κάτσει να διαβάσει.
4: Ποια παραδοσιακά?
2: Να κάτσει να διαβάσει. Όχι, Σπιρτούλη και το μικρό πρίγκιπα. Να κάτσει να διαβάσει Τρότσκι. Να κάτσει να διαβάσει Μπακούνιν για την αναρχία. Να κάτσει να διαβάσει τέτοια βιβλία. Μάρξ. Το κεφάλαιο του Μάρξ να κάτσει να διαβάσει.
4: Μάρξ.
2: Ναι, βέβαια.
4: Τα διαβάσει αυτά.
2: Ρε, εσύ, άσε τι κάνω εγώ τώρα.
4: Να όχι, και εσύ να μου πει τι κάνω.
2: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Να κάτσει να διαβάσει πώ το λένε.
3: Το Μπουκόφσκι έχει πει.
2: Άσε τον Μπουκόφσκι, άσε με τον Μπουκόφσκι τώρα. Με τι βλακίε Μπουκόφσκι. Να κάτσει να διαβάσει πώ το λένε τον άλλο. Σοπενχάουερ.
4: Σοπενχάουερ να διαβάσω.
3: Σοπενχάουερ.
2: Βέβαια. Λουκι Λουκ, αυτά δεν είναι.
4: Λουκι Λουκ θα διαβάσω, ναι. Και Ποπάι.
2: Επίτηδε τη είπα το Μάρξ. Ένα κεφάλαιο είναι του Μάρξ.
4: Α, μόνο.
2: Είναι 50 τόμοι βέβαια. Τα πώ φάνηκε. Επίτηδε τη είπα, γιατί σιγά με το ανοίξει. Να κάτσε να διαβάσει Άντριου Τέιτ. Να κάτσε. Άστα αυτά. Να κάτσε να διαβάσει Τζορτζ Όρουελ. Πάρε τη φάρμα των ζώων που είναι για μικρά παιδιά. Πάρε να διαβάσει το 1984.
3: Έχει γράψει χρονότοκλου βιβλίο. Μαγισμένη φόβη.
2: Έστω. Αν δεν σου βγαίνει ο Μάρξ, διάβασε Αρναούτογλου. Τι να σου πω. Διάβασε κάτι άλλο.
4: Ωραία, θα διαβάσω.
2: Ναι,
4: μου δώσατε πολλές επιλογές. Ναι.
2: Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Διάβασε Ελένη Βουλγαράκη, ένα άρθρο. Άμα δεν εντάξει στο τραβωθή, διάβασε Κοκλάβιο. Λοιπόν, μα τι να σου πω τώρα, μα έχει χίλιες φορές τέτοιο.
4: Λοιπόν, για τους σοβαρούς
2: που. Ρε Χρήστα, τι να διαβάσει Πάολο Κοέλιο η Μαρία. Δεν μπορεί να πει δύο λέξεις σειρά, θα διαβάσει Πάολο Κοέλιο. Θα θέλει μετάφραση τσάτζι την πει δίπλα.
4: Τι λέει, παιδιά, με έχει μπερδέψει που δεν μπορώ να πω, λέει δύο λέξεις τη σειρά.
2: Κάτσε να διαβάσει αυτό το λογαγό Μάρκ.
4: Το λογαγό Μάρκ, ναι. Λοιπόν. Τι έλεγα. Μάτε, ναι, πείτε τον όπως θέλετε, ρε παιδιά. Mate, τον είπα και εγώ. Εντάξει, ρε, εσύ, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται.
2: Ανάθεμα και αν ξέρετε λίγο. Λοιπόν, πριν από λίγο, ανάθεμα λέει και αν ξέρετε λίγο χοντρός. Πριν από λίγο ήρθε ένας άνθρωπος εδώ πέρα. Και πες τι είπε Δημήτρη. Μην πεις ποιος και τι.
3: Δεν θα πω ποιος και τι, τίποτα. Σε ευλόγησε.
2: Ναι, σε έχουν όλοι για τρελό, λέει.
3: Το είπε, το είπε.
2: Και ο μόνος που ξέρεις λες εσύ. Τέλος πάντων.
4: Ναι, γιατί και αυτός είχε τρέλα.
2: Καλά, εντάξει, προχώρα, ναι.
4: Δηλαδή, μιλήσανε τώρα δύο.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είδες λοιπόν όμως ότι μόνο με την τρέλα καταφέρνεις.
4: Ναι, αυτό το είδα Δημήτρη.
2: Δεν είναι τρέλα, πας
3: μπροστά. Θα πω τρελαθώ κι εγώ.
2: Όχι, να γίνω πιόνι του συστήματος, μάλακα. Λέγε, συνέχισε.
4: Θα έχεις eye contact.
2: Αλλά.
4: Όταν μιλάς. Mm-hmm. Και όταν ακούς πολύ περισσότερο, να ξέρεις. Και θα είσαι πάρα πολύ άνετος με τη σιωπή. Δηλαδή, οι παύσεις.
3: Με πιάνει η αμηχανία εμένα ώρες ώρες.
4: Σε πιάνει η αμηχανία με τις παύσεις.
2: Ναι, ρε Μαρακαμίτσο, και δεν τα έχεις βρει τον εαυτό σου. Γι' αυτό σου λέω. Δεν σε ενοχλεί η σιωπή. Δεν η σιωπή. Αυτό έχει δίκιο πώς το λένε, η Μαρία. Αυτό. Η σιωπή καταρχήν να ξέρεις. Για μένα η σιωπή είναι θηλυπρέπεια.
3: Δεν έχει ακούσει τίποτα.
4: Αυτό δεν έχει καταλάβει καν.
2: Κόφτω όμως ένα απόσπασμα αυτό το πάτερ κλειωμένη είναι θηλυπρέπεια.
3: Δεν έχει ακούσει τίποτα.
4: Όχι, τίποτα. Φάνει όλα αυτά γιατί τα λέω, ξέρεις.
2: Γιατί θα τα λες, ρε Μαρία,
3: πάλι.
2: Θα τα λες τώρα και να βρούμε τον εαυτό μας.
4: Να βλέπεις. Δεν έχει ακούσει τίποτα. Και γενικά όταν θα μπαίνεις κάπου σε έναν χώρο. Θα μπαίνεις χωρίς να θέλεις τίποτα από κανέναν. Δηλαδή δεν θα έχεις σκοπό ότι θέλεις κάτι από κάποιον. Μπαίνεις μέσα, θέλεις κάτι από το Φάνη, από το Λεωνίδα, από το Λευτέρη. Τίποτα. Θα μπαίνεις απλά για να μπεις για το δικό σου λόγο.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, εσείς που ακούσατε, η σχολή των θεών Είναι ένα βιβλίο που το συνιστώ.
3: Τι πραγματεύεται, μπορείς να μας πεις τουλάχιστον μόνο αυτό.
4: Είναι τώρα, μπες να το διαβάζεις Δημήτρη, με αυτό το βιβλίο.
3: Τι πραγματεύεται,
4: αλλάζει
3: παιδί
4: τον τρόπο της σκέψης σου.
3: Δηλαδή.
4: Αλλάζει τον τρόπο σκέψης σου.
3: Δεν μπορείς να μου πεις δύο πράγματα. Τι πραγματεύεται, το βιβλίο.
4: Δεν μπορώ να σου το πω. Όχι, γιατί δεν είναι ακριβώς τι πραγματεύεται. Είναι ότι πώς αντιλαμβανόμαστε τα πάντα στη ζωή.
2: Ναι.
4: Σου αλλάζει λίγο τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Πόσες σελίδες.
4: Εντάξει, δεν με έτσι λες, είναι.
3: Είναι
4: λίγο από τόσο. Χοντρό είναι.
2: Λοιπόν, να τη και η Χρύσα, λέει, ανοίξει κανένα βιβλίο τα αγόρια που είστε, πώς το λένε, μπασμένο θα το πω έτσι, με το συναισθήμα. Δεν θέλω, το να έχεις συναισθήματα είναι δηλητηριότητα, Χρύσα. Ο άντρας, Χρύσα, να έχει συναισθήματα, είναι δηλητηριότητα. Ο άντρας να στεναχωριέται. Δεν τα λέω, παιδιά, αυτά είναι λόγια του Πάτερ Κλεωμένη.
4: Του Πάτερ Κλεωμένη και στο ζεις,
2: ναι,
4: τώρα.
2: Και, λέω εγώ τώρα, ο άντρας να έχει, όντως, ο άντρας να έχει συναισθήματα, ο άντρας να στεναχωριέται.
4: Για πες.
2: Ο άντρας να πηγαίνει σε ψυχολόγο. Ρωτάω εγώ. Ο άντρας. Αυτά τα λόγια του Πάτερ Κλεωμένη τώρα. Είναι δηλητηριότητα.
4: Ταυτίζεσαι, δηλαδή εσύ τώρα με τον Πάτερ Κλεωμένη.
2: Λέει ο Πάτερ Κλεωμένη, δεν τα λέω εγώ.
4: Ωραία, τα λέει αυτό. Εσύ ταυτίζεσαι με αυτά που λέει απλά, όχι.
2: Εγώ είμαι ανοιχτός στα πάντα. Ακούω τα πάντα. Δεν είμαι. Είμαι δημοκράτης. Δεν είναι. Ο άντρας να λέει πως νιώθει! Να λέει πως νιώθει ο άντρας!
4: Παιδί μου, πας καλά.
2: Εσύ είσαι τα καλά σου! Να ανοίξω εγώ! Να ανοίξω εγώ! Είναι να πει ο άντρας τι! Σ' αγαπώ μόνο στα παιδιά του! Να πει ο άντρας τι είπες! Λευτέρη, λέγε!
3: Κάτσε εσύ, αν νιώθω μόνος μου και λέω ότι δεν έχω
2: κάποιο πει, να πει. Να πει ο άντρας, νιώθω μόνος μου!
4: Ναι.
2: Σε δηλητηριότητα.
4: Αν πει ότι είμαι σε μια δύναμη φάση.
2: Τι!
4: Δηλητηριότητα. Και αυτό θέλει πρέπει.
2: Ναι.
3: Ότι με χώρισε και τη θέλω πίσω. Πονάω.
4: Την αγαπάω.
2: Τι έκανε, λέει.
4: Την αγαπάω.
2: Τη μάνα μου, ναι.
4: Τη μάνα του.
2: Τη μάνα μου, ναι. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω. Όποιος. Εγώ λέω τα λόγια του Πάτερ Κλεωμένη. Από εκεί πέρα, όποιος. Αν πει νιώθω μαλάκας, λέει η Ελεονόρα. Λοιπόν, περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Τι άλλο είναι θηλυπρέπεια στον άντρα.
4: Τι άλλο είναι θηλυπρέπεια, ναι, τι είναι.
2: Ο Πάτερ Κλεωμένης λέει.
3: Όλα.
2: Όχι, λέει. Το να έχεις, γενικά, το να νιώσεις μόνος.
4: Δεν αφήσατε και τίποτα. Ναι, που να μην είναι.
2: Δεν ξέρω τι.
4: Πραγματικά δηλαδή.
2: Ναι, δηλαδή ο άντρας να παίζει παντέλ.
4: Και αυτό θηλυπρέπεια.
2: Βέβαια. να οδηγεί χωρίς τσιγάρα στο χέρι.
4: Και αυτό.
2: Δεν ξέρω.
4: Σε λίγο θα μας πείτε ότι και το να κάνει μπάνιο είναι θηλυπρέπεια. Ή να τριμάρει.
2: Είναι η αρχή της θηλυπρέπειας. Λοιπόν.
4: Ου, τρέλα.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι νοοτροπία. Παναγιά μου, βοήθα, λέει, είναι ονόρα. Λοιπόν, δεν ακούτε, παιδιά, το λόγο του Πάτερ Κλεωμένη. Κακός είναι. Ο άντρας να φοράει αποσμητικό.
4: Και αυτό.
2: Αυτό είναι η θηλυπρέπεια.
4: Πολύ Πάτερ Κλεωμένη ακούς. Πρέπει να το κόψεις, Φάνη.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε. Τι βλάκες είστε. Να έχει καθαρά νύχια. Είναι θηλυπρέπεια.
3: Κομμένα νύχια.
4: Κομμένα νύχια, εντάξει τώρα.
2: Λοιπόν, ο άντρας να πει σ' αγαπώ στο γιο του, μόνο στην κόρη του. Βέβαια, να πει. Αυτό είναι πόσο πατριαρχικό είναι αυτό. Να πει στο αγόρι, να πει στο αγόρι σ' αγαπώ. Αυτό είναι θηλυπρέπεια. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι.
4: Αχ, Παναγιά μου, θέλω
2: να ηρεμήσετε.
3: Ψοφάζει.
2: Ο άντρας λέει, Νάντια, να το στέλνω κορίτσια. Ο άντρας να βρίσκει τα ρούχα του στο σπίτι. Είναι θηλυπρέπεια.
4: Έχετε λυσάξει κι εσείς, βλέπω, ναι.
2: Ο άντρας να πάρει ταξί ενώ είμαι θυσμένος.
4: Βλέπεις, Δημήτρη.
2: Ο άντρας.
3: Το επίπεδο έχει κατέβει πολύ.
2: Ο άντρας να πάει στον γιατρό ενώ πονάει.
4: Θηλυπρέπεια.
2: Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο άντρας να μην κατουράει το Στεφάνης Λεκάνης.
4: Αυτό κι αν είναι θηλυπρέπεια.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να
5: με αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να με πεθάνει.
0: Πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για τον στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάδια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόι μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ωχ, μωρό μου. Κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
17: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
16: Έλα, το έχουμε.
18: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
21: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
21: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
21: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
21: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
21: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: κλικ
21: και είσαι εντάξει.
18: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
4: Σχολείο!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
6: Εξωγήινος? Τι? Πού?
7: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
6: Άστο, το έχω. I speak England very best.
5: Ποιος θα του το πει?
7: You tell him.
6: Τι? Μια χαρά δεν τα πά. Το είπες. Σε καταλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
21: Γύρνα. Δεξιά.
22: Music.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
16: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: lady, so.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
2: Music 892.
1: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχωτή
7: η
9: υφή.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Γύρνα, δεξιά, Music 8-9.

Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι. Και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
17: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
18: Αγάπη, δεν μπορώ.
17: Έλα, το έχουμε.
19: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
20: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: You move like that.
1: Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε να μην είναι διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
11: Μπαμπά. Κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best-seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
15: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Επόμενος.
17: Ναι.
16: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12?
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
17: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Γύρνα! Δεξιά!
20: Music
0: 8-9!

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
7: Γιάννη Στάνταρ, Ξυρίδης Παπάδη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Music 892.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
20: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Music 892.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
9: Εξωγήινος! Τι! Πού!
10: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
9: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
10: You tell him.
9: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
12: με 10 χρόνια εγγύηση.
13: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα, το έχουμε.
17: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερόν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
19: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
20: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
21: Πάμε επόμενη γράμμη.
22: Ναι, εγώ είμαι.
21: Ναι.
22: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
21: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
22: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
21: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
22: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
21: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: Γύρνα. Δεξιά.
25: Music.
24: Music

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Music 892.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood. Άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
18: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
17: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

5-9 brown eyes. Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη,

0: Μην το χάσετε.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Zamnax Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη. Και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής τσάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
14: Καθρέφτης. Όσο τέλειο και αν νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης. «Η αλήθεια χωρίς φίλτρα» από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
16: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
15: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
16: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
15: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
16: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
15: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
16: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
17: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα, μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
18: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
19: Γύρνα. Δεξιά.
20: Music.
19: Music 892.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να με πεθάνει.
0: Πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Drive.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο!
11: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
14: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
15: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
17: Εξωγήινος? Τι? Πού?
18: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
17: Άστο, το έχω. I speak England very best.
16: Ποιος θα του το πει?
18: You tell him.
17: Τι? Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
19: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
20: Γύρνα. Δεξιά.
21: Music
20: 8-9.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
5: Πρώτη φορά, Μάγδα, σε μήνυμα.
4: Ναι.
5: Γεια σου, Μάγδα.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
15: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες στο eFood. Βρες στα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Πού πας?
12: Κουζίνα.
11: Καφέ?
12: Έχει.
11: Φέρε.
12: Πάρε.
11: Σκέτο.
12: Νέτο.
13: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
14: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
15: Τέλειος σαν εσένα.
13: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Ουφ.
19: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
18: Αγάπη, δεν μπορώ.
19: Έλα, το έχουμε.
18: Δεν
19: το έχουμε.
11: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Γύρνα. Δεξιά.
18: Music.
12: Music 8-9.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία, τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
15: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
16: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
17: Γύρνα. Δεξιά.
18: Music.
17: Music 892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
4: United,
2: hello. Hello, motherfuckers.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, θέλω να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη. Και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
6: Εξωγήινος, τι, πού?
7: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
6: Άστο, το έχω. I speak England very best.
5: Ποιος θα του το πει?
7: You tell him.
6: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε καταλαβαίν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής τσάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Γύρνα. Δεξιά.
8: Music.

0: Στο Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάτα, και σου ρε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
11: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena. Προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
14: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: βάζεις την ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 8-9-2.

Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφω.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά, με
0: πρέπει
7: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίδης Παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γύρνα.
12: Δεξιά.
13: Music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Μην αλλάξει. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε.
3: Music 892.
4: Yeah. You know.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: charisma.
1: Let me talk to him.

0: στην ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 892.
4: In periferia fa molto caldo, ma sto

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

Move like this.

0: που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?» Αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.